went to the same

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι ο βασίλης σας, ο Βασίλης Κονόμου. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bell και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούμε το Αϊδόνι της Λουζιάννα, τον Mighty Sam McLean.

Ακούτε Radio Bird και live eye σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Βασίλης Κόνομ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την υπομονή σας. Τα λέμε πάλι την Τετάρτη. Γεια σας.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Και η ώρα πήγε 3.
1: Άλλη μια όμορφη ώρα στο ραδιόφωνο μας.
2: YTC Radio.
3: Το ραδιόφωνο της ανοιχτής θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας.
0: Το νεανικό ραδιόφωνο.

0: YTC Radio. Άρα, συναισθήματα,
1: σεβασμός,
0: ειλικρίνεια.
1: Οι φωνές του YTC Radio.
2: Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις,
1: γεμάτη γνώσεις,
0: γεμάτη γέλιο.
1: Οι φωνές του YTC Radio. Καθίστε αναπαυτικά
0: και απολαύστε μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας
1: της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας. Οι φωνές του YTC Radio.
3: Το νεανικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή Travel With Us. Στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ, Δημήτρης.
1: Εγώ ο Κώστας.
2: Εγώ ο Κώστας.
3: Και εγώ ο Εμμανουήλ.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν έχουμε μια ενδιαφέρουσα χώρα. Θα πάμε λίγο κάπως λίγο σκανδιναβικά και δεν είναι άλλη από τη Σουηδία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Φεράμε.
0: Η Σουηδία επισήμως το βασίλειο της Σουηδίας. Είναι σκανδιναβική χώρα στη Βόρεια Ευρώπη και συνορεύει δυτικά με την Νορβηγία και βορειοανατολικά με τη Φιλανδία. Βρέχεται ανατολικά από το Βοθναϊκό κόλπο και τη Βαλτική θάλασσα, η Πορθμή Σκάγερακ, νοτιοδυτικά και Κάτεγατ, χωρίζουν τη σκανδιναβική Χερσόνησο από τη Δανία με την οποία ενώνεται με τη γέφυρα του Έρεσουντ.
2: Η Σουηδία έχει χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, εκτός από τις μητροπολιτικές περιοχές της στο νότο και μεγάλες εκτάσεις στην ενδοχώρα καλύπτονται από δάση κυρίως κονοφόρων ειδών. Η χώρα διαθέτει πλουσίους φυσικούς πόρους σε νερό, ξυλία και μεταλλεύματα. Οι πολίτες της απολαμβάνουν υψηλό βιωτικό επίπεδο και η χώρα γενικά θεωρείται σύγχρονη, πολιτικά φιλελεύθερη και με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Το τελευταίο είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό όλων των χώρων της Σκανδιναβίας.
3: Η πλειοψηφία των κοινοτήτων της χώρας είναι Σουηδοί. Υπάρχουν επίσης μειονότητες Φιλανδών και Σαμί. Επίσης, στη χώρα ζουν πολλές μεταναστευτικές κοινότητες. Η Σουηδία έχει πληθυσμό 10.605.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 2.600.000 κατάγονται από χώρες του εξωτερικού. Ως άτομα με ξένη καταγωγή θεωρούνται αυτοί που γεννήθηκαν εκτός Σουηδίας ή γεννήθηκαν στη Σουηδία, αλλά οι γονείς τους γεννήθηκαν εκτός Σουηδίας. Έχει χαμηλή πληθυσμική πυκνότητα, 25 κατοίκων ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο με 1.437 κατοίκους ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο στις κοινότητες.
4: Το 87% των Σουηδών ζουν σε αστικές περιοχές που καλύπτουν το 1,5% της έκτασης της Σουηδίας. Οι περισσότεροι Σουηδοί ζουν στα κεντρικά κοινότητα της χώρας, με τα πληθυσμιακά κέντρα της χώρας να είναι η Στοκχόλμη, η Σκάνια και το Κέντεμπορκ. Πρωτεύουσα της Σουηδίας είναι η Στοκχόλμη. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι το Κέντεμπορκ, το Μάλμε, η Ουψάλα και το Γένσεπινγκ. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η Σουηδία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 1η Ιανουαρίου 1995, αλλά αρνήθηκε συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την Ευρωζώνη. Μετά από δημοψήφισμα, είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου των Σκανδιναβικών Χωρών, του Εμπορίου και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, ΟΟΣΑ.
2: Η Σουηδία διατηρεί σκανδιναβικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει καθολική υγειονομική περίθλαψη και τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους πολίτες της. Έχει το 10ο υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και κατατάσσεται υψηλά σε πολλές μετρήσεις εθνικών επιδόσεων, συμπεριλαμβανόμενες της ποιότητας ζωής, της υγείας, της εκπαίδευσης, της προστασίας των πολιτών ελευθεριών, της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, της ισότητας, της κοινωνικής ευημερίας και της ανθρώπινης ανάπτυξης.
0: Ευρισκόμενη στη Βόρεια Ευρώπη, η Σουηδία βρίσκεται δυτικά της Βαλτικής θάλασσας και του Βοθνιακού κόλπου, παρέχοντας μία μακριά ακτογραμμή και αποτελώντας μέρος της Ανατολικής Σκανδιναβίας. Στα δυτικά βρίσκονται οι Σκανδιναβικές Άλπεις, την οροσειρά που χωρίζει τη Σουηδία από την Νορβηγία. Η Φινλανδία βρίσκεται στα βορειοανατολικά. Η Σουηδία έχει θάλασσα σύνορα με τη Δανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Ρωσία, τη Λιθουανία, τη Λετωνία και την Εστονία, ενώ με τη Δανία έχει και οδική σύνδεση διαμέσου της γέφυρας Έρεσουντ, όπως είπαμε και πριν. Με 1.619 χιλιόμετρα συνεχού συνόρου με την Νορβηγία, οι δύο χώρες διαθέτουν το μεγαλύτερο αδιάκοπο ηπειρώτικο σύνορο στην Ευρώπη. Η Σουηδία βρίσκεται μεταξύ του 55ου και του 70ου βόρειου παραλίλου και κατά κύριο λόγο μεταξύ 11ου και 25ου ανατολικού μεσημβρινού, ενώ ένα τμήμα του νησιού Στούρα Ντράμεν βρίσκεται ακριβώς δυτικά του 11ου ανατολικού μεσημβρινού.
3: Η Σουηδία ήταν η τελευταία χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης που διατηρούσε την οδήγηση στα αριστερά. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1967 η Σουηδία άλλαξε την πλευρά οδήγησης καθιερώνοντάς την στα δεξιά. Η κυκλοφορία το 1967 ήταν ήδη αυξημένη και η λεγόμενη ημέρα ΙΤΑ. Απέτησε μεγάλες οργανωτικές προσπάθειες που διήρκησαν 4 χρόνια ξεκίνησαν από το 1963.
0: Η αλλαγή της κυκλοφορίας σήμανε και την κατάργηση πολλών δημοτικών δικτύων τραμ, διότι τα νέα οχήματα ήταν ακριβά και τα παλιά είχαν τις πόρτες στην αριστερή πλευρά, με αποτέλεσμα πολλά τραμ να αντικατασταθούν από νέα λεωφορεία. Μέχρι σήμερα η οδήγηση στο μετρό Στοκχόλμης παραμένει στα αριστερά. Η αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι ιδιωτικοποιημένη, εντούτοις πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να ανήκουν στο κράτος ή στους δήμους. Τα μεγαλύτερα αεροδρόμια περιλαμβάνουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αρλάντα, 17,91 εκατομμύρια επιβάτες το 2007, 40 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, το αεροδρόμιο Γκέτεμπορκ, Λαντβέρετ, 4,3 εκατομμύρια επιβάτες το 2006, και το δεύτερο αεροδρόμιο της Στοκχόλμης, Σκάφστα Airport, 2 εκατομμύρια επιβάτες.
4: Το οδικό δίκτυο της χώρας είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, ειδικά μετά την ανάπτυξη νέων αυτοκινητόδρομων που έγιναν μεταξύ του 2006 και του 2012. Στη Σουηδία, το δίκτυο αυτοκινητόδρομων είναι δωρεάν προσβάσιμο για όλους τους πολίτες, χωρίς διόδια, εκτός από τη γέφυρα Ορεσούντ. Ωστόσο, το ανώτατο όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, μόλις 110 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας τα 70 ή τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Για παιδιά ηλικίας 1,5 ετών είναι εγγυημένη μια θέση σε δημόσιο νηπιαγωγείο ή στην καθομιλούμενη. Μεταξύ των ηλικιών 6 και 16 τα παιδιά συμμετέχουν σε υποχρεωτικό ενιαίο σχολείο. Στο πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγηση Μαθητών, οι Σουηδοί μαθητές ήταν κοντά στο μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Μετά την ολοκλήρωση της 9ης τάξης, περίπου το 90% των μαθητών συνεχίζουν με τριετή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λύκειο δηλαδή, η οποία μπορεί να οδηγήσει τόσο σε έναν τίτλο εργασίας ή σε επιλεξιμότητα για είσοδο στο πανεπιστήμιο. Το σχολικό σύστημα χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από φόρους. Υπάρχει μια σειρά από διάφορα πανεπιστήμια και κολέγια στη Σουηδία, τα παλαιότερα και μεγαλύτερα από τα οποία βρίσκονται στην Ουψάλα, στο Λουντ, στο Γκέτεμπορκ και στη Στοκχόλμη. Λίγες μόνες χώρες όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν υψηλότερα επίπεδα πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2: Πάμε και να μιλήσουμε για λίγο για την οικονομία της Σουηδίας. Η Σουηδία είναι σημαντικός εξαγωγέας σιδήρου, χαλκού και ξυλίας στην Ευρώπη από το μεσαίωνα. Ωστόσο, η βελτίωση των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών έκανε δυνατή την εκμετάλλευση σε μεγαλύτερη κλίμακα του φυσικού πλούτου διαφόρων περιοχών της χώρας, ιδιαίτερα της ξυλίας και του σιδηρομεταλλεύματος. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τα κοιτάσματα και τα μετάλλια της τυχάνουν παγκοσμίως αναγνώρισης και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι το αναπτυξιακό πρότυπο της Σουηδίας έχει στη βάση του τη μεταλλεία.
3: Συνέλαβαν στη γρήγορη εκβιομηχανική και από τη δεκαετία του 1890 η χώρα είχε αρχίσει να αναπτύσσει μια προηγμένη βιομηχανία κατασκευών. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένα κράτος κοινότητα πρόνοιας άρχισε να αναπτύσσει. Σήμερα η χώρα χαρακτηρίζεται από σοσιαλελεύθερες κατευθύνσεις και την επίδειξη της κοινότητας ισότητας.
0: Πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας τραγούδι.
2: Συμφωνούμε.
4: Συμφωνώ. Πήγαμε.

0: Σημαντικές εταιρείες της χώρας είναι η εταιρεία Επίπλων IKEA, η εταιρεία κατασκευής αεροσκάφων Saab και οι αυτοκινητοβιομηχανίες Volvo, Polestar, η θυγατρική της αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo που ασχολείται με κατασκευή εκδόχων των μοντέλων της Volvo με ψηλότερες επιδόσεις, ενώ πρόσφατα με ηλεκτροκίνητες σπορ εκδοχές τους. NEVS National Electronic Vehicles Sweden AB, που ασχολείται με την εξέλιξη ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που θα βασίζονται στα μοντέλα της πρώην Saab Automobile και Koenigsegg, η οποία κατασκευάζει σπορ υπεραυτοκίνητα supercars εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων.
1: Πάμε να πούμε και λίγο για την ιστορία. Αφού τελείωσε η εποχή των Βίκινγκς, η Σουηδία έγινε μέλος της Ένωσης του Κάλμαρ το 1397 μαζί με τη Δανία και τη Νορβηγία. Η Φιλανδία εκείνη την εποχή ήταν τμήμα του Σουηδικού Βασιλείου. Η Σουηδία αποχώρησε από την Ένωση το 1523 και για πολλά χρόνια βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τους γείτονές της. Ιδιαίτερα τη Ρωσία και την Ένωση Δανίας-Νορβηγίας, οι οποίες ποτέ δεν αποδέχθηκαν τελείως την αποχώρηση της Σουηδίας. Η Σουηδία συμμετείχε στους μεγάλους πολέμους του 17ου αιώνα και αναδείχθηκε σε μεγάλη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία έχοντας έκταση διπλάσια από τη σημερινή της. Μάλιστα κατά τον 17ο αιώνα η Σουηδία προσάρτησε πολλά σημερινά της εδάφη, μεταξύ άλλων τη Σκανία και τα λοιπά δανικά εδάφη ανατολικά του νησιού Σέλαντ, εκτός από τον Μπόρνχολμ αλλά και από την Νορβηγία.
2: Αμέσως μετά όμως άρχισε η συρρήκνωση. Μεταξύ 1700 και 1723 έχασε τις κτήσεις της στα νότια και την ανατολική Βαλτική με το Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο, ενώ το 1809 έχασε και τη Φιλανδία που προσαρτήθηκε στη Ρωσία, αν και ένα μικρό τμήμα της Ρωσικής Φιλανδίας κοντά στη σημερινή Αγία Πετρούπολη είχε προσαρτηθεί νωρίτερα. Το 1814 ο βασιλιάς της Σουηδίας απέκτησε για λίγο και το θρόνο της Νορβηγίας, ενώ μέχρι το 1905 οι δύο χώρες ήταν συνιστώσεις της Ένωσης Σουηδίας-Νορβηγίας. Από το 1814 η Σουηδία βρίσκεται σε ειρήνη, αποφεύγοντας να συμμετέχει σε συμμαχίες σε καιρό ειρήνης και παραμένοντας ουδέτερη σε περιόδους πολέμου, πράγμα που κατάφερε και κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά το γεγονός ότι ο Χίτλερ την εποφθάλμησε λόγω του άφθονου και πρώτης ποιότητας σίδερο μεταμαγλέγματος που διαθέτει.
0: Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι σοσιαλδημοκράτες άσκησαν σχεδόν αδιάκοπα την εξουσία. Εισήγαγαν σημαντικές καινοτομίες στον οικονομικό τομέα και ενίσχυσαν αξιοσημείωτα τις ένοπλες δυνάμεις, διατηρώντας παράλληλα την ουδετερότητα της Σουηδίας. Στην εσωτερική πολιτική, η Σουηδία πήρε μεταρρυθμιστικά μέτρα και το 1983, επί της διακυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη Ούλοφ Πάλμε, δημοσιεύτηκε ο νόμος που επέτρεψε στα συνδικάτα να αναλαμβάνουν με τα λεγόμενα χρεόγραφα των υπαλλήλων το μερικό έλεγχο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο Πάλμε δολοφονήθηκε το 1986.
1: Η επίσημη γλώσσα της Σουηδίας είναι τα σουηδικά, μια βόρεια γερμανική γλώσσα, σχετίζεται με τη δανική και τη νορβηγική. Αυτές οι τρεις γλώσσες έχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες, αλλά διαφέρουν στην ορθογραφία και την προφορά. Οι Νορβηγοί μπορούν να καταλάβουν τα σουηδικά με σχετική ευκολία, όπως και οι Δανείοι. Ωστόσο, στην κατανόηση της σουηδικής, οι Δανείοι μπορούν να την καταλάβουν με λίγο περισσότερη δυσκολία σε σχέση με τους Νορβηγούς. Το ίδιο ισχύει και για τους Σουηδούς, καθώς και τους ομιλητές της σουηδικής μπορούν να καταλάβουν τα νορβηγικά πολύ ευκολότερα από το δανικά. Ωστόσο, η διάλεκτη της Σκάνιας στη Νότια Σουηδία έχει περισσότερες δανικές επιρροές, επειδή παραδοσιακά αποτέλεσε το παρελθόν μέρος της Δανίας και τώρα γειτνιάζει γεωγραφικά με αυτή. Η Φινλανδία της Σουηδίας είναι η μεγαλύτερη γλωσσική μειονότητα της Σουηδίας, αποτελώντας περίπου το 5% του πληθυσμού της Σουηδίας, ενώ η Φινλανδική είναι επίσημα αναγνωρισμένη μειονητική γλώσσα. Ως αποτέλεσμα της εισόδου εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών στη χώρα στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, οι ομιλητές της Αραβικής έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που πιθανώς η δεύτερη πιο ομιλούμενη γλώσσα της χώρας είναι τα αραβικά. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στη χρήση γλωσσών.
2: Μαζί με τα φιλανδικά, η Σουηδία αναγνωρίζει άλλες τέσσερις γλώσσες, τις Μεν Κέλι, Σάμι Ρωμάνι και Γίτζις. Η Σουηδική έγινε επίσημη γλώσσα τη 1η Ιουλίου 2009, όταν τέθηκε σε ισχύ νέος γλωσσικός νόμος. Στο παρελθόν, η ανάδειξη της Σουηδικής σε επίσημη γλώσσα είχε συζητηθεί και προηγήθηκε ψηφοφορία στη Riksdag το 2005, αλλά η πρόταση απέτυχε με μικρή διαφορά.
0: Ανάλογα με τη συχνότητα της αλληλεπίδρασης μετά την αγγλική γλώσσα, η πλειοψηφία των Σουηδών, ειδικά αυτοί που γεννήθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να καταλάβουν και να μιλήσουν την αγγλική γλώσσα. Λόγω των εμπορικών συνδέσμων, τη δημοφιλία των ταξιδιών στο εξωτερικό, τη μεγάλη αγγλοαμερικάνικη επιρροή και την προτίμηση των υποτίτλων ενάντια της μεταγλώττισης σε ξένες σειρές και ταινίες. Επίσης, η σχετική ομοιότητα σουηδικής και αγγλικής διευκολύνει την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Σε μια έρευνα του 2005 από το Ευρωβαρόμετρο, το 89% των Σουηδών ανέφερε ότι μπορούσε να μιλήσει την αγγλική γλώσσα.
3: Τα αγγλικά έγιναν υποχρεωτικό μάθημα για μαθητές λυκείου που μελετούσαν φυσικές επιστήμες ήδη από το 1849, ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα. Ανάλογα με τις τοπικές σχολικές αρχές, τα αγγλικά είναι υποχρεωτικό μάθημα από την πρώτη μέχρι την ένατη τάξη, ενώ όλοι οι μαθητές του λυκείου συνεχίζουν τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας για άλλον ένα χρόνο. Οι περισσότεροι μαθητές μαθαίνουν ακόμα μία και δύο ξένες γλώσσες, όπως τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.
2: Με έκταση 449.964 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Σουηδία είναι η 55η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, η 5η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης και η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ευρώπη. Το χαμηλότερο υψόμετρο στη Σουηδία βρίσκεται στον κόλπο της λίμνης Χάμαρσεν, κοντά στο Κριστιάνσταγκ, στα 2,41 μέτρα κάτω από τα επίπεδα της θάλασσας. Το υψηλότερο σημείο της χώρας είναι το Κέμπεν Κάισε, σε υψόμετρο 2.111 μετρών. Η Σουηδία έχει 25 επαρχίες, γνωστές και ως Landtag, βασισμένες σε πολιτισμικά, γεωγραφικά και ιστορικά κτίρια. Αυτές οι επαρχίες δεν έχουν κάποια πολιτική ή διοικητική χρήση, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στον αυτοπροσδιορισμό των Σουηδών. Αυτές οι επαρχίες ομαδοποιούνται σε τρεις μεγάλες περιοχές, τη βόρεια Νόρλαντ, την κεντρική Σβέαλαντ και τη νότια Γκρέλαντ. Η αραιοκατοικημένη Νόρλαντ καλύπτει σχεδόν το 60% της χώρας. Στη Σουηδία βρίσκεται το φυσικό καταφύγιο Βίντελφεν, μία από τις μεγαλύτερες προστατευόμενες περιοχές στην Ευρώπη, με έκταση 5.628 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή αλλιώς 562.772 εκατομμυρίων.
1: Πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο μας τραγούδι.
2: Φύγαμε.

0: Πάμε να πούμε και τις τελευταίες μας κάτι έτσι λίγο σημαντικά. Δηλαδή, κυρίως για τη δημογραφία, δηλαδή η επικρατούσα θρησκεία στη Σουηδία είναι ο λουθυρανικός χριστιανισμός. Η πλειοψηφία ανήκει στην Εκκλησία της Σουηδίας. Η χώρα, σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση για το 2026, αριθμεί 10.650.529.000 κατοίκους. Το προσδόκιμο ζωής στο σύνολο του πληθυσμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2023 του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ήταν 83,3 έτη και 81,4 έτη για τους άνδρες και 85,1 έτη για τις γυναίκες, ενώ η διάμεση ηλικία ήταν τα 39,9 έτη. Αυτά λοιπόν και από εμάς. Άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ, Δημήτρης.
1: Εγώ, Εμμανουήλ.
2: Εγώ, ο Κώστας. Και εγώ, ο Κώστας.
0: Και να μην ξεχάσουμε και τον ηχολήπτη μας εδώ, το παλικάρι μας. Ο Μιχάλης ήταν στην ηχοληψία. Μπράβο σου, Μιχάλη. Λοιπόν, άλλη μια όμορφη εκπομπή έφτασε στο τέλος τους. Από εμάς να έχετε ένα καλό απόγευμα.

0: Στα μικρόφωνο είμαι εγώ, η Νέλη.
1: Εγώ η Φωτεινή.
2: Και εγώ ο Δημήτρης.

0: Λοιπόν, σήμερα στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για μια σειρά που βασίζεται και έχει λίγο βάση και με αυτά τις σειρές που έχουμε συζητήσει πριν.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για το Teen Wolf. Λοιπόν, είναι αρχικά μια ταινία, πολύ παλιά ταινία. Εγώ δεν την έχω δει την ταινία. Να σας ειλικρινίσω, δεν το ήξερα καν ότι υπήρχε ταινία. Εγώ έβλεπα τη σειρά. Δεν το έχω δει όλο, αλλά έχω δει αρκετό. Δηλαδή, νομίζω έχω φτάσει στη σεζόν 2-3. Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ παλιά.
0: Δεν μοιάζει λίγο και με το Vampire Diaries.
1: Είναι το Vampire Diaries, απλά αντί για βαμπύρ είναι λυκάνθρωποι. Μοιάζει πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ έτσι αυτά που γίνονται, όλα αυτά τα συμβάν που έχει επιθέσει.
0: Και είναι και αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά που ανέπτυξε ο Jeff Davis για το MTV και είναι βασισμένη στην ταινία του 1985 με το ίδιο όνομα και ο Tyler Posey. Ο έφηβος που ονομάζεται Σκοτ.
1: Δαγκώνεται από έναν λυκάνθρωπο που πρέπει να ασχοληθεί με το πώς θα επηρεάζει η ζωή του και τις ζωές εκείνων που είναι πιο κοντά σε αυτόν και ο Ντίλαν ως Στυλς Στυλίνσκι, ο καλύτερος φίλος Σκοτ. Η σειρά έχει γενικά θετικές αναθεωρήσεις από τους κριτικούς και είναι μια από τις αγαπημένες σειρές στα κοινωνικά μέσα. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο. Αλήθεια, δεν τα πολύ θυμάμαι πώς ήταν, αλλά θυμάμαι ότι είχε έτσι πολύ δράση, ήταν έτσι και λίγο κομικό, είχε έτσι και
0: έχει
1: λίγο... Έχει πολλές σεζόν,
0: ναι.
1: Έχει νομίζω 7-6. Έχει πολλές, δεν ξέρω. Είναι αρκετό και είναι πολύ ωραία, δηλαδή.
0: Θα ήθελα έτσι να την αρχίσω, γιατί θυμάμαι και από όλα αυτά που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, με βάση το Vampire Diaries και με τους ηθοποιούς και λίγο πώς γίνονται και λίγο η δράση και λίγο με τις σχέσεις, με τα άτομα, που ήταν και όλοι σε μια νεαρή ηλικία. Τώρα δηλαδή είναι πολύ παρόμοιο, δηλαδή έχουν πολλά κοινά στοιχεία που ταιριάζουν στο μεταξύ τους.
1: Ναι, εσύ δηλαδή αυτές οι δύο σειρές είναι, είναι τις αγαπημένες μου σειρές. Μπορεί να μην έχω δει όλη το Teen Wolf, αλλά... Όταν την έλειπα, θυμάμαι, καθόμουν με τις ώρες στον υπολογιστή στην τηλεόραση και περίμενα πώς και πώς να μπει το επόμενο επεισόδιο, να τελειώσει δηλαδή αυτό το επεισόδιο που έβλεπα, να μπει το επόμενο. Είχε έτσι πολύ αγωνία, πολύ δράση, δηλαδή πολύ τρέξιμο αυτή η σειρά. Και ήταν έτσι και πολύ καλή ηθοποιή, ας πούμε ο Σκοτ.
0: Ναι.
1: Τρομερός ο Σκοτ, που είχε τον κολλητό του, τον Ντίλαν. Που και αυτοί στην αρχή ήταν πολύ κοντινοί, είχαν πολύ σχέση. Και μετά όταν έγινε λυκάνθρωπος ο Σκοτ, απομακρύθηκαν λίγο. Και ήταν και στενάχωρο, λίγο πεθαίνουν αρκετοί. Είναι έτσι, είναι πολύ ωραία σειρά.
0: Που συγκρούονται στο μεταξύ τους ή πεθαίνουν.
1: Και συγκρούονται στο μεταξύ, ας πούμε, άτομα που είναι μαζί κοντά. Μετά πολεμάνε, πεθαίνουν, ποιος θα κερδίσει, τι θα κάνουν. Έχει να κάνει πολύ, πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πάμε να διαβάσουμε λίγο και από το πρώτο κύκλο τι γίνεται. Λοιπόν, ο Σκοτ είναι ένας μέσος έφηβος που πάσχει από άσθημα και ζει με τη χωρισμένη μητέρα του στο Beacon Hills. Ένα βράδυ, αυτός και ο καλύτερος φίλος του Στυλς, ο γιος του τοπικού σερίφη, μαθαίνουν για το μισό πτώμα που βρέθηκε από την αστυνομία στο δάσος. Οι δύο τους ξεκίνησαν να βρουν άλλο μισό, αλλά ο Σκοτ δέχεται επίθεση και δαγκώνεται από έναν λυκάνθρωπο. Με τι νέο να καλυφθήσαν. Λυκανθρωπία του. Ο Σκοτ αποκτά υπερφυσικές ικανότητες, όπως βελτιωμένη ταχύτητα και αυξημένες αισθήσεις, δίνοντάς του τη δυνατότητα να διαπρέψει ως αρχηγός της ομάδας Λάκρους. Κερδίζει σεβασμό από τη δημοφιλή κοπέλα τη Λίντια, Μάρτιν και τον φίλο της που παίζει Λάκρους. Τζάκσον Γουίτμορ, ο Σκοτ αναπτύσσεται επίσης μια ρομαντική σχέση με την νεοφερεμένη στο σχολείο, την Άλισον, και ωστόσο ανακαλύπτει ότι ο πατέρας της Κρις είναι κυνηγός λυκανθρώπων.
1: Στον δεύτερο κύκλο, ο Σκοτ και η Άλισον κρύβουν τη σχέση τους από τους γονείς της Άλισον, οι οποίοι είναι αντίθετοι σε αυτήν, επειδή γνωρίζουν ότι ο Σκοτ είναι λυκάνθρωπος. Η Λίντια πάσχει από χρόνιες παθήσεις από τότε που την δάγκωσε ο Πίτερ, τώρα νεκρός επειδή ο Ντέρεκ τον σκότωσε για να γίνει ο νέος λυκάνθρωπος Α. Ο Ντέρεκ στρατολογεί τον κακοποιημένο έφηβο, Άιζακ, μέσα στην αγέλη του. Ο Τζάκσον, που δαγκώθηκε από τον Ντέρεκ, στο τέλος της πρώτης σεζόν δείχνει σημάδια απόρριψης του δαγκώματος του Ντέρεκ, αλλά ο λόγος είναι ένα μυστήριο. Καθώς ο παππούς της Άλισον, Τζέρνταν, έρχεται στην πόλη για την κηδεία της κόρης του, Κέιτ Άρτζετ, αποφασίζει να εκδικηθεί το θάνατό της, εν πόλεμο εναντίον όλων των λυκανθρώπων, αυτό. Θυμάμαι, την είχα δει τη δεύτερη σεζόν
0: Τώρα αυτό είναι με βάση ο πρώτος κύκλος, τι έγινε στην πρώτη σεζόν, και με βάση το δεύτερο κύκλο αυτό που έγινε στη δεύτερη σεζόν. Ή έχει λίγο βάση.
1: Ναι, όχι, έχουν πολλά κοινά, ας πούμε. Νομίζω στο τέλος της πρώτης σεζόν είχαν αρχίσει οι γονείς της Άλισον και καταλάβαιναν ότι ο Σκοτ είναι λυκάνθρωπος και δεν ήθελαν τον Σκοτ, γιατί η οικογένεια της Άλισον είναι κυνηγή.
0: Ναι.
1: Και ο Σκοτ είναι λυκάνθρωπος και τα είχε με την Άλισον. Και οι γονείς της δεν τον θέλαν καθόλου. Δηλαδή, το είχαν καταλάβει ότι είναι λυκάνθρωπος και προσπαθούσαν μέρα με τη μέρα να τον σκοτώσουν. Και την οικογένειά του και αυτά.
0: Mm-hmm. Από την κοπέλα αυτή ή την ναι. γυναίκα που είχε. Ναι. Και αυτή η άποψή της πάνω σε αυτό όλο.
1: Της Άλισον.
0: Ναι.
1: Είχε ταραχτεί πάρα πολύ γιατί δεν ήξερε τι να κάνει.
0: Τον αγαπούσε όμως.
1: Τον αγαπούσε, ήθελε και τους γονείς της. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει λίγο και ο χρόνος, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από την κυρία Λία, τη μητέρα της Αλεξάνδρας. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλα τα παιδιά. Στον δρόμο της ζωής θα βρείτε μπροστά σας πολλές πέτρες, μη σκοντάψετε. Κάντε τις πέτρες σκαλοπάτι για να ανεβείτε πιο ψηλά. Είναι στο χέρι σας. Αλεξάνδρα, μου είμαι πολύ περήφανη για σένα, σε αγαπώ πολύ και είμαι δίπλα σου. Από πίσω μας λέει ότι σας αγαπάει και ότι της δίνετε πολύ δύναμη. Όπως και εγώ σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ για το όμορφο μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε.

0: Βοήθεια.
1: Μια λέξη, χίλιες σημασίες.
2: Την είχες ανάγκη,
3: αλλά δεν ήξερες το πώς να τη ζητήσεις.
1: Και γι' αυτό έμπαινες πιο βαθιά στο σκοτάδι.
0: Μόνος.
3: Ευάλωτος.
4: Χαμένος στη σκέψη σου.
0: Και δεν μπορούσες να βρεις τον τρόπο
5: για να μην τα νιώθεις πια.
6: Κάλεσε στο 2 10 88 22 122.
0: Και μην ξεχνάς πως...

0: μόνος.
1: Το πρόγραμμα μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς συνήλικες από 13 έως 21 ετών και το email μας είναι radio@papakiopae.gr.
2: Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 2288-22-122 και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live 24 όλο 24 ώρο. Λοιπόν, Φωτεινή, θες να μας διαβάσεις λίγο για τον τρίτο κύκλο?
1: Ναι, λοιπόν, στο πρώτο μέρος της πρώτης σεζόν, ο Τζέικσον μετακόμισε στο Λονδίνο μια νέα δασκάλα, την Τζένιφερ. Μπήκε στο Bacon Hill High School με έντονο μάτι για τον Ντέρεκ. Ενώ δυσδύουν στο Alpha Pack που έχουν βρει καταφύγιο σε μια τράπεζα και ανακαλύπτουν ότι η Έρικα είναι νεκρή και η αδελφή του Ντέρεκ, Κόρα Χάιλ, είναι φυλακισμένη και τους ελευθερώνουν.
2: Στο δεύτερο μέρος της σεζόν, ενώ ο Σκότ αναγνωρίζεται να βρει τη θέση του ως Αλφα, αυτός, η Άλισον και ο Στίλς αρχίζουν να βιώνουν τις περίεργες παρενέργειες ως αποτέλεσμα τις αναπλωρίζουν στις δυνάμεις των Bacon Hills.
1: Δηλαδή εδώ που λέει ξέρω ότι βιώνουν περίεργες παρενέργειες, πώς δηλαδή?
2: Στην ουσία όταν σε δάγκωνε ένας λυκάνθρωπος μετά είχες παρενέργειες, έβλεπες, τα έβλεπες που ζαλιζόσουν, δεν έχεις γενικά καλά.
1: Και γινόσουν και εσύ με τα λυκάνθρωπος.
2: Ναι, σιγά σιγά άλλαζες σε λυκάνθρωπος. Σιγά σιγά δεν το καταλάβαινε, δηλαδή ένιωθες απλά πολύ άρρωστος. Είχες παρενέργειες λες και είσαι άρρωστος και μετά σιγά σιγά άλλαζες, έβγαζες δόντια, ήταν
1: αλλά υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που μπορούσαν ξέρω, να το διαχειριστούν τότε. Δεν, ας πούμε, δεν υπήρχαν λυκάνθρωποι που ζούσαν και ήταν ξέρω, σε μια παρέα με ίδια, με ανθρώπους κανονικούς.
2: Ναι.
1: Πώς γίνεται, ξέρω εγώ, υπήρχαν λυκάνθρωποι που όποιον έβλεπαν, ξέρω εγώ, μπορεί να πήγαιναν και να τον δάγκωναν ή να τον κυνηγούσαν ή το οτιδήποτε. Πώς γίνεται, ξέρω εγώ, το αγόρι, ξέρω εγώ, της Άλισον να ήταν, ξέρω εγώ, σαν φυσιολογικός άνθρωπος και να είχε αυτό έτσι, να το έκρυβε μέσα του?
2: Δεν ξέρω, είναι, νομίζω, ας πούμε, είναι ορισμένες στιγμές που μπορούν να αλλάξουν, ας πούμε, να γίνουν λυκάνθρωποι. Αλλά το κρύβω, ας πούμε, πως είναι και στο Vampire Diaries που το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Που το κρύβανε και ότι μόνο βλέπανε αίμα, ας πούμε, ταραζόντουσαν και όλα αυτά. Κάτι τέτοιο είναι και για τους λυκάνθρωπους. Δηλαδή πιστεύω είναι πολύ παρόμοιο το πως δούλευε όλο αυτό και κάθε φορά νομίζω που είχε παντσέλινο. Όλοι ήταν λυκάνθρωποι, αλλάζανε και γινόντουσαν λυκάνθρωποι.
1: Ναι. Και ισχύει αυτό που δεν μπορούσαν να το. Ήλιο μπορούσαν να δουν κανονικά.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι αυτό στο Βαμπερντάρι για να πει.
1: Okay, λοιπόν, και στον τέταρτο κύκλο, δύο μήνες μετά το τέλος της τρίτης σεζόν και εξακολουθούν να θεραπεύονται από τραγικές απώλειες, επιστρέφουν οι Σκοτ και σε ένα εξάμηνο ασχολούν με περισσότερες ανθρώπινες ενισχύσεις παρά υπερφυσικές, ενώ προσπαθούν επίσης να βοηθήσουν τη νέα τους φίλη, την Μάιλα, να ενσωματωθεί ξανά στην κοινωνία. Αλλά η εκπληκτική ανάσταση της Κέιτ φέρνει μια νέα απειλή στο Bacon Hills. Μαζί με την εμφάνιση ενός άλλου μυστηριώδους εχθρού που είναι γνωστός απλώς ως Ευεργέτης. Ο Σκοτ πρέπει επίσης να αναλάβει την ευθύνη του πρώτου λυκάνθρωπου, Μπέτα του Λίαμ.
2: Θυμάμαι ότι κάπου εκεί παίζει να το είχα σταματήσει, μέχρι εκεί παίζει να το είχα δει. Γιατί το θυμήθηκα λίγο τώρα αυτό που μου είχες πει και δεν ξέρω. Γενικά εγώ το έχω λίγο αυτό με τις σειρές. Όταν πάει μετά την τέταρτη, πέμπτη σεζόν, δεν ξέρω εγώ, κάπου εκεί αρχίζω και το βαριέμαι λίγο. Δηλαδή. Γίνεται μετά λίγο πολύ έξτρα, δίνει λίγο πολλά μετά. Ενώ η πρώτη σεζόν, δεν ξέρω πάντα, η πρώτη σεζόν είναι αγαπημένη.
1: Καλά, είναι ενδιαφέρον, ποιο είναι πιο πολύ το ενδιαφέρον, αλλά μετά το βαριέσαι.
2: Ναι, εντάξει, αλλά είναι πολύ ωραία σειρά. Ας πούμε και με άτομα που ξέρω που την έχουν δει. Δηλαδή μου έχουν πει, ακούω το καλύτερο αυτή τη σειρά. Δεν ξέρω, δεν έχω δει το τέλος, δεν ξέρω τι γίνεται στο τέλος, αλλά δεν ξέρω. Σίγουρα είναι, παίζει να είναι πολύ ωραίο.
1: Σίγουρα.
2: Και έχω πολύ απορία, μου κοινάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Πώς θα τελειώσει και τι θα γίνει στις επόμενες σεζόν.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, θες να πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι σιγά σιγά.
2: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα από τον θείο μου τον Άγγελο. Καλησπέρα στο δημιουργικό παρεάκι. Την έχω δει και εγώ αυτή την ταινία σε κάποιο θερινό σινεμά. Στην πραγματικότητα, η ταινία χρησιμοποιεί τον υλικό άνθρωπο ως μια μεταφορά για την εφηβεία. Οι τρίχες που βγαίνουν ξαφνικά, οι αλλαγές στη φωνή, οι έντονες ορμόνες μοιάζουν με τη μεταμόρφωση που περνάει κάθε έφηβος. Ισχύει αυτό, αντικειμενικά. Ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θεάγγελε.

0: Μη γελάσαι. Ωραία, λοιπόν, και κάπου εδώ θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ήταν η τελευταία μου εκπομπή και ήθελα να πω ότι έχω περάσει έτσι από πολλές εκπομπές και τότε με την Ερμιόνη που άρχισα στο Are You Ready to Screaming, αν δεν κάνω λάθος, και μετά στο Travel With Us και τώρα που κλείνω με την Έλλη. Και ήθελα να σου πω και εσένα γενικότερα ότι με έχεις βοηθήσει και όλο αυτό το έχω ευχαριστηθεί και παίζει... Για να σου μιλήσω και ειλικρινής, παίζει να είναι από τις αγαπημένες μου εκπομπές αυτές που αρχίσαμε και το όνομα και γενικότερα όλο
1: το
0: αυτό.
1: Θέμα.
0: Ναι, το θέμα μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα από κάθε εκπομπή έχω κρατήσει κάτι. Ξεκίνησα λίγο διστακτικά, δεν μ' άρεσε και το είχα δει λίγο αλλιώς. Βέβαια στην πορεία εντάξει άλλαξα αυτό και τώρα έχω μάθει αρκετά πράγματα και με τη βοήθεια του Τάσου και γενικότερα με όλων των παιδιών. Και αυτό ήθελα να κλείσω. Και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γενικότερα και για όλα τα μηνύματα και για τη στήριξη. Αυτό.
1: Και εγώ θέλω να πω σε ένα φωτεινό ότι και εμένα με έχει βοηθήσει πολύ και στο ραδιόφωνο και όλα αυτά. Στην αγωνία μου που φεύγεις, αλλά ξέρω ότι θα συνεχιστεί αυτή η εκπομπή και εγώ σε
0: εγώ
1: σένα.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Δηλαδή το παίρνουμε πώς και πώς να είμαι στην εκπομπή μαζί σου. Δηλαδή μου δίνεις πολύ κίνητρο να πω έτσι για τις σειρές, για τις ταινίες. Mm. Δηλαδή το χαιρόμουν κάθε φορά και ακόμα το χαίρομαι που μπαίνουμε μαζί σε εκπομπή. Έτσι έχουν πολύ κοινές απόψεις, ταινίες, σειρές και είναι πολύ σωστό αυτό.
0: Ισχύει.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Και θα το συνεχίσεις και θα παραμείνει αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό, πάμε να ακούσουμε τον τελευταίο μας τραγούδι.

tears of yesterday grow and never die. I can fly. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Στα μικρόφωνα είμαι εγώ, ο Κώστας.
1: Εγώ η Αλεξάνδρα.
2: Και στα ακουστικά σας και στα κινητά σας, Χρήστος.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε άλλη μια εκπομπή εδώ στον Αστέρων και θα μιλήσουμε για μια πολύ ωραία, πολύ καλή στιχουργός, την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η οποία για μένα προσωπικά είναι από τις αγαπημένες μου στιχουργούς. Γενικότερα έχω δει και την ταινία της που έχει βγει και όλα αυτά και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, Χρήστο.
2: Λοιπόν, η Ευτυχία Παπαναγιοπούλου έγραψε δεκάδες ελπιτρικά τραγούδια για πλειάδα συνθέτων και ερμηνευτών. Πέθανε όμως πάμπτωχη καθώς δεν την ενδιέφεραν τα δικαιώματα των στιχών της.
1: Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ήταν μια γυναίκα με πάθη που έζησε σε πολύ δύσκολα χρόνια. Ήθελε να ρουφήξει τη ζωή και ήταν κατά του κατεστημένου της εποχής της. Ενώ ήταν δασκάλα, έγινε ηθοποιός, έκανε δύο γάμους, ζωγράφιζε στο χαρτί της ψυχή της με λέξεις που έγιναν τραγούδια, στιγμάτισαν τη λαϊκή μουσική και δεν έσβησαν ποτέ.
3: Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου γεννήθηκε το 1893 στο Αεδινή της Μικράς Ασίας από εύπορη οικογένεια και το πατρικό της όνομα ήταν Ευτυχία Χατζηγεωργίου Οικονόμου. Έχασε σε πολύ μικρή ηλικία τον πατέρα της και στα 18 της η μητέρα της την πάντρεψε μετά από προξενιό με τον έμπορο Κωστή Νικολαίδη, που ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός της. Απέκτησε το όνομα Ευτυχία Νικολαίδου και δύο κόρες, την Κέτη και τη Μέρη.
2: Η Νικολαίδου ως έμπορος έλειπε πάντα σε ταξίδια στην Ελλάδα το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή. Αναγκάστηκε να έλθει και η ίδια με τις κόρες της και τη μητέρα της στην Ελλάδα ως πρόσφυγας. Η καρδιά της μάτωνε πάντα όταν περιέγραφε τις εικόνες φρίκης που έζησε κατά τη διάρκεια της, του διώγμου, για τις οποίες απέφυγε να μιλάει.
1: Μας ξεριζώνουν από την ίδια μας τη γη. Ξαφνικά ακούγεται φοβερό βουητό, δίνεται το σύνθημα, αρχίζει το ποδοπάτημα, ποιος θα προλάβει το πρώτο να μπει μες στο καράβι. Σε σπρώχνουν, σε πονούν και έρχονται καράβια και μια θάλασσα άγρια σαν να θέλει να σε πνίξει και αυτή μες στον καημό σου.
3: Ο στίχος σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νούφαρα που μάδισε στις λίμνες μέσα το θολό νερό, γράφτηκε μετά το θάνατο της μητέρας της. Σκιαγραφή, ίσως με το καλύτερο τρόπο, μέσα σε λίγες γραμμές της ζωής της, τη ζωή της και την ευαίσθητη ψυχή της πρώτης Ελληνίδας στιχουργού.
2: Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου πέθανε σε ηλικία 79 ετών στις 7 Ιανουαρίου 1972, έχοντας στο πλευρό της τη κόρη της, την κόρη της Κέτη και την εγγονή της Ρέα, κόρη της Μέρης, που την φρόντιζε ως τα γεράματά της. Η ζωή της καταστράφηκε σε βιβλίο που έγραψε η εγγονή της Ρέα, η Ρέα Μανέλη, και είχε τίτλο «Η Αγιά μου η Ευτυχία». Το 2019 το βιβλίο έγινε ταινία.
1: Ξεκίνησε να γράφει στίχους το 1948, εξαναγκαζόμενη από το προσωπικό της πάθος. Έτσι άρχισε να τροφοδοτεί εναντί ευτελούς οικονομικής αμοιβής. «Εγώ γράφω τραγούδια και τα πουλώ. Από εκεί και πέρα δεν ανακατεύομαι αν θα πιάσουν ή όχι. Αν θα βγουν ή δεν θα βγουν σε δίσκους. Μόλις τα παραδώσω, υπογράφω και μια δήλωση παραιτήσεως όπου διάφορα δικαιώματα, ας πούμε, απαρνούμε τα πνευματικά μου τέκνα», δήλωνε σε συνέντευξη της στην εφημερίδα Ακρόπολης το 1960.
3: Ήταν μια από τις σπουδαιότερες στιχουργούς που χάρη στο ταλέντο της τροφοδότησε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με μεγάλο αριθμό εξαιρετών δημιουργών. Μερικές από αυτές θα παραμείνουν για πάντα άγνωστες, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος αυτών που έγραψε είναι καταχωρημένες στο όνομά της.
1: Εγώ, παιδιά, μου φαίνεται έτσι ενδιαφέρον, ας πούμε, και περίεργο θα το έλεγα που λέει, το ότι εγώ γράφω τραγούδια που λέει, από εκεί και πέρα δεν ανακατεύομαι αν θα πιάσουν ή όχι, που είναι σαν να την ένοιαζε, αλλά και σαν να μην την ένοιαζε. Δηλαδή να μην το έκανε για τους άλλους βασικά, το έκανε πιο πολύ για εκείνη. Άμα είναι, να πιάσει.
3: Ακριβώς, αυτό νομίζω κρύβει και μια αυτοπεποίθηση μέσα.
1: Ναι, και το ότι ξέρεις τι, ξέρω τι κάνω. Ναι, σίγουρα, ήταν πολύ έτσι η Ευτυχία, έτσι όπως είχα δει και στην ταινία, που ήταν πολύ χήμα, να το πω, λίγο έτσι, λίγο ευθύς. Αυτό, κάποια από τα τραγούδια της είναι τα ηλιοβασιλέματα, περασμένες μου αγάπες, δύο πόρτες έχει ζωή, φεύγω με πικρά στα ξένα, γυάλινος κόσμος, σταυρό μουρμούρι μπαγλαμά.
3: Όνειρο απατηλό, στου Αποστόλη το κουτούκι, μου σπάσανε τον μπαγλαμά, Ανεμόνα, αργά είναι πιο αργά.
1: Λίγο θα με συνηθίσεις. Πήρα από την νιώτη χρώματα, αν είναι η αγάπη μου έγκλημα, οι διπρόσωποι, ένας αετός γκρεμίστηκε, σημαντοπλέγματα βαριά. Είμαι αετός χωρίς φτερά, τι έχει και κλαίει το παιδί, η μαλά μου, πετραδάκι, πετραδάκι, τι να σου κάνει μια καρδιά, το τελευταίο βράδυ μου και πολλά άλλα. Εντάξει, κάποια σίγουρα τα ξέρω τα τραγούδια της ευτυχίας και κάποια κιόλας θα τα τραγουδήσουμε και θα είναι και έκπληξη, δεν θα πούμε ακόμη. Και λέω να περάσουμε και στο πρώτο μας τραγούδι σιγά σιγά.
3: Ναι, συμφωνώ.
1: Φύγαμε.
3: Φύγαμε.

0: φίλοι και η οικογένεια.
1: Τι πιο σημαντικό.
2: Νέα αρχή.
0: Νέο ξεκίνημα.
3: Νέες επιλογές.
4: Εδώ στην κοινότητα το κάνεις όλα αυτά.
5: Μην κλίνεσαι στον τρόπο ζωής που έχεις μάθει.
6: Μάθε και τον άλλον.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
4: Και έλα να γνωρίσεις ποιος πραγματικά είσαι.

0: αρχή.
1: Νέο ξεκίνημα.
2: Νέες επιλογές.
3: Εδώ στην κοινότητα το κάνεις όλα αυτά.
4: Μην κλίνεσαι στον τρόπο ζωής που έχεις μάθει.
3: Μάθε και τον άλλον.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
3: Και έλα να γνωρίσεις ποιος πραγματικά είσαι.
6: Απευθύνεται σε φίβους και νεαρούς ηλικίας από 13 έως 21 ετών.
3: Το email μας είναι radio@opae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122.
7: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο.
3: Και τώρα έχουμε να τραγουδήσω ένα τραγούδι που της Ευτυχής Παπαγιανοπούλου, το αγαπημένο μου, το Όνειρο Πατηλό, λοιπόν.

0: Συγχαρητήρια, Αλεξάνδρα.
1: Συγχαρητήρια, Αλεξάνδρα. Ήταν
0: πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, είναι όντως ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και... πώς να το πω, έχει και ένα νόημα πίσω από αυτό και νιώθω και πολλά. Βγάζω πολλά συναισθήματα το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν το μόνο τραγούδι που μου κέντρισε το ενδιαφέρον από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και έχει και ωραία μελωδία και μου αρέσει να το τραγουδάω και να το παίζω. Ειδικά τώρα που μου το έμαθε και ο Τάσος αυτή την εισαγωγή στην αρχή και μου άρεσε αρκετά. Εντάξει. Αυτό ελπίζω να μπει και στην πάντα γιατί είναι ένα τραγούδι που το ήθελα πάρα πολύ και μου έχει βγει έτσι η επιθυμία να το παίξουμε και στην πάντα. Και πάμε λιγάκι να συνεχίζουμε να πούμε κάποια πράγματα για την ταινία της Ευτυχίας. Όλα αυτά τα γεγονότα μετέφερε στην οθόνη με την ταινία Ευτυχία και ο σκηνοθέτης Άγγελος Φρατζής, αποτυπώνοντας όλα τα γεγονότα που σημάδεψαν την προσφυγοπούλα από το Αιδίνη της Μικράς Ασίας. Στην ταινία ζωντανεύει η μυθιστορηματική ζωή της δασκάλας που γεννήθηκε στους κόλπους μιας ευκατάστατης οικογένειας στη Μικρά Ασία. Ξεριζώθηκε, έγινε πρόσφυγας, πάλεψε για τις ριζοσπαστικές ιδέες και συζητήθηκε αρνητικά.
0: Όμως καθιερώθηκε σε έναν ανωροκρατούμενο χώρο, απέκτησε σεβασμό και φήμη που την ακολουθεί ως και σήμερα και έγινε η πρώτη γυναίκα λαϊκή στιχουργός. Η ταινία περιέχει ένα υπέροχο cast ηθοποιών και είχε αρχίσει να συζητιέται ακόμη πριν προβληθεί το 2019. Η Ευτυχία υποδίεται η Κάτια Γκουλιώνη στα νεανικά της χρόνια και η Καρυφιλιά Καραμπέτη στην όριμη ηλικία της.
1: Ζώντας μια έντονη και περιποτιώδη ζωή, σταδιοδρόμησε αρχικά στην Ελλάδα ως ηθοποιός, δασκάλα και ποιήτρια, ενώ αργότερα αναδείχθηκε σε μια σημαντική λαϊκή στιχουργό. Η μεγαλύτερη αξία στιχουργικής της αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα, ιδίως με το θάνατό της.
2: Ξεκίνησε να γράφει στίχους για τραγούδια το 1948 και να τα πουλάει για ποσά από 200 έως 300 δραχμές, έχοντας όμως μεγάλο, έχασε πάρα πολλά χρήματα. Όταν έγραφε τους στίχους, έπειτα αποποιητό το πνευματικά της δικαιώματα. Πολλές δικές της στιχουργικές δημιουργίες έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες με τη βοήθεια σπουδαίων συνθετών της εποχής, όπως του Βασίλη Τσιτσάνη, του Μανώλη Χιώτη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Αποστόλου Καλδάρα και άλλους. Στίχοι της υπάρχουν σε πολλές λαϊκές επιτυχίες. Και τώρα λέω να περάσουμε και στο δεύτερό μας τραγούδι σιγά σιγά.
0: Καλή ιδέα.
2: Να προχωράμε γιατί μας πιέζει και λίγο χρόνος. Φύγαμε.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, να πούμε και λίγα πράγματα ακόμη για την προσωπική ζωή της στιχουργού μας. Με τον Νικολαίδη, αν και βρισκόνταν σε διάσταση, παρέμειναν νόμιμα παντρεμένοι έως το θάνατό του το 1932. Στο μεταξύ, είχε γνωρίσει τον αστυνομικό Γιώργο Παπαγιανόπουλο, τον μόνο άντρα που κέρδισε την καρδιά της, και παντρεύτηκαν τον ίδιο χρόνο. Συχνά δημιουργούνταν διαμάχες στο οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς το πάθος της είχε στενές σχέσεις με την Σωτηρία Μπέλου, με την οποία μετά το θάνατό του άντρα της το 1956 και της κόρης της Μέρης το 1960, η απώλειά τους για αυτήν ήταν δυσβάσταχτη, ενώ έγραψε αρκετά τραγούδια για εκείνους. Απεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου του 1972 σε ηλικία 79 ετών, έχοντας στο πλευρό της την εγγονή της Ρέα, η οποία της τη φρόντισε ως τα γεράματά της. Κληρονομιά, η ζωή της καταγράφηκε σε βιβλίο γραμμένο από την εγγονή της, Ρέα Μανέλη, με τίτλο «Η γιαγιά μου, η ευτυχία». Αυτή η βιογραφία ενέπνευσε το θεατρικό μονόλογο που ερμήνευσε «Είναι ένα μεντί» στην παράσταση με το ονοματεπώνυμό της ως τίτλο. Το 2019, η ζωή της έγινε ταινία με τίτλο το όνομά της και με πρωταγωνίστριες στον ομώνυμο ρόλο της Κάτια Γκουλιώνη, νεαρή ηλικία, και Καριοφιλιά Καραμπέτη, μεγαλύτερη ηλικία. Εντάξει, πολύ ωραίο ήταν γενικότερα.
1: Συμφωνώ.
0: Σήμερα η εκπομπή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μάθαμε και κάποια παραπάνω πράγματα για την στιχουργό μας, την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και κάποια πράγματα που δεν ήξερα, κάποια πράγματα που ήξερα. Και γενικότερα ήταν πολύ ενδιαφέρον, γενικότερα η ζωή της. Και σίγουρα θα ήθελα να μάθω κι άλλα και περισσότερα πράγματα για τη στιχουργό, την Ευτυχία. Και ναι, πάμε να συνεχίσουμε το τραγούδι.

0: Κοίτα, Αλεξάνδρα, εγώ την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου δεν την ήξερα. Δηλαδή, στην εκπομπή τώρα την έμαθα και μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον σαν στιχουργός και τραγουδίστρια. Είναι. Έπαθα σοκ, αλήθεια.
1: Ισχύει. Είναι πολύ σωστή αυτή η Ευτυχία.

Καλησπέρα σε μια νέα εκπομπή Sports Live.

0: άλλη μια εκπομπή με παίκτη και όχι με κάποιο άθλημα. Δηλαδή συνεχίζουμε αυτή την ιδέα που είχε δώσει ο Ανδρέας. Και προσωπικά, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, εμένα μου αρέσει πιο πολύ έτσι το πώς το έχουμε κάνει. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Kobe Bryant.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως είπε και ο Μιχάλης, για το Kobe Bryant, για μπάσκετ, για ένα πολύ γνωστό παίχτη. Μιλάμε έτσι για παίχτες γνωστούς και σε άλλες εκπομπές, δηλαδή θα μιλήσουμε και για Έλληνες. Αλλά τώρα δόθηκε και η ιδέα να μιλήσουμε για αυτόν τον παίχτη που έχει αφήσει και ιστορία πίσω του και είναι πολύ καλός.
2: Ναι, συμφωνώ και εγώ και με σένα Μιχάλη και με σένα Βασίλη. Εντάξει, είναι ένας παίχτης που, όχι να το πούμε και μετά, δυστυχώς είχε έτσι ένα περίεργο τέλος, αλλά δεν πάβει να είναι ένας παίχτης που έχει αφήσει ιστορία στο μπάσκετ, ειδικά στο NBA.
0: Καλά, και είναι όντως και πολύ καλός παίκτης. Είχε και πολύ, ήταν πολύ εργατικός γενικά, επειδή παλιά μικρός μου άρεσε πολύ το μπάσκετ, γενικά που παρακολουθούσα και έτσι λίγο που ασχολιόμουν, είχα δει ότι σε αυτό που έχει να κάνει θα το έκανε τέλεια, δηλαδή θα καθότανε για προπονήσεις με τις ώρες.
3: Καλά, ναι, να πούμε ότι ήταν και πολύ δυσάρεστο το τέλος, όπως είπε και ο Ανδρέας λίγο πριν, θα το διαβάσουμε και σε λίγο.
0: Και πάμε να αρχίσουμε. Εισήλθε στο NBA απευθείας από το Λύκειο και επιλέχθηκε στο νούμερο 13 του draft του 1996 από τους Charlotte Hornets. Έκανε το ντεμπούτο του στις 3 Νοεμβρίου του 1996 σε αγώνα των Lakers με αντίπαλο τους Minnesota Timberwolves. Εκείνη την εποχή ήταν ο δεύτερος νεότερος παίκτης που έπαιξε σε αγώνα του NBA, ήταν 18 χρονών και 72 ημερών, ενώ στη συνέχεια έγινε ο νεότερος βασικός του NBA, 18 χρονών και 158 ημερών, στην ιστορία του πρωταθλήματος. Είχε μέσο όρο 15,5 λεπτά ανά αγώνα και ψηφίστηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα των Rookie, ενώ ήταν νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων, ο νεότερος στην ιστορία του θεσμού πάλι εκεί. Ο τρόπος παιχνιδιού του ήταν παρόμοιος με αυτόν του Michael Jordan, με τον οποίο είχε το ίδιο ύψος και του οποίου τον τρόπο παιχνιδιού σταδιακά αφομοίωσε. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού τέριαζε τέλεια με την προσωπικότητά του και την τάση του να σκοράρει. Είχε όμως επιρροές και από άλλους παίκτες, όπως ο Όσκαρ Ρόμπερτσον, ο Τζέρι Ουέστ και ο Έλτζιν Μπέιλορ.
3: Το 1996, μαζί με τον Μπράιαντ στους Lakers, υπέγραψε και ο Σακίλ Ονίλ. Οι δυο τους οδήγησαν τους Lakers σε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα NBA από το 2000 έως το 2002, με την παρουσία τους να συνδέεται με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της ομάδας. Στη δεύτερη χρονιά του, διπλασίασε τους πόντους του και ήταν ο δεύτερος για το βραβείο έκτου παίχτη της χρονιάς στο NBA. Την ίδια χρονιά είχε την πρώτη συμμετοχή του σε NBA All-Star Game, ο νεότερος που ψηφίστηκε στη βασική πεντάδα. Στην τρίτη του χρονιά καθιερώθηκε ως βασικός στους Lakers και ήδη θεωρήθηκε ως ένας από τους πιο καλύτερους shooting guard του πρωταθλήματος. Την αγωνιστική περίοδο 2000-2001 ανέβασε την παραγωγικότητα στους 28,5 πόντους μέσω όρο στην κανονική περίοδο. Στα play-off είχε 29,4 πόντους, 7,3 rebound και 6,1 assist ανά αγώνα, έχοντας μαζί με τον Ονίλ τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου.
1: Τη σεζόν 2001-2002 είχε την πρώτη επιλογή του στην πρώτη ομάδα της χρονιάς, έχοντας μέσους όρους 25,2 πόντους, 5,5 rebound και 5,5 assist. Αναδείχθηκε επίσης πολυτιμότερος παίχτης του All-Star Game, σημειώνοντας 31 πόντους. Η σεζόν 2002-2003 ήταν αυτή που η απουσία σημαντικών στελέχων της ομάδας έδωσε στον Bryant αυξημένη ευθύνη και τον ανέδειξε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Πέτυχε 55 πόντους κατά τον Wizards και κατέγραψε 9 αγώνες με περισσότερους από 40 πόντους, 13 με περισσότερους από 35 πόντους, έχοντας μέσο όρο 40,6 πόντους. Τον Φεβρουάριο του 2003, στο τέλος της σεζόν, είχε μέσους όρους 30 πόντους, η πρώτη από τις 3 σεζόν που έφτασε ξεπέρασε τους 30 τους 32ο σκόρερ του πρωταθλήματος. 6,9 rebound, 5,6 assist και 2,2 κλεψίματα, το καλύτερο της καριέρας του. Στις 7 Ιανουαρίου 2003 με αντίπαλο τους Seattle Supersonics σημείωσε 12 τρίποντα, επίδοση ρεκόρ πρωταθλήματος που ξεπέρασε το 2016, συμπεριλήφθηκε επίσης στην πρώτη αμυντική ομάδα, ενώ ήταν τρίτος στη ψηφοφορία για τον πολυτιμότερο παίχτη της κανονικής περίοδου. Τη σεζόν 2003-2004 οι Lakers έφτασαν μέχρι τους τελικούς και πάλι, όπου ιτήθηκαν σε 5 αγώνες από το Detroit Pistons. Σε αυτή τη σειρά αγώνων ο Bryant ειστήρισε των απαιτήσεων έχοντας μέσο όρο 22,6 πόντους αναγώνα και 4,4 assist και ποσοστό ευστοχίας 35,1% εντός παιδείας.
0: Εντάξει, δηλαδή από μικρός είχε καλές επιδόσεις, όπως είδαμε και με τον Σακίλ Ονίλ που είναι επίσης ένας πολύ γνωστός παίκτης.
2: Εντάξει, ήταν και δίδυμο κιόλας αυτοί οι παίκτες στους Lakers. Ήταν και ένα δυνατό έτσι δίδυμο.
0: Ναι.
2: Συνεργασία γι' αυτό.
0: Ισχύει, εντάξει. Εγώ και πιο παλιά που όντως που έπαιζα έτσι λίγο μπάσκετ, ήταν πρότυπα και οι δύο παίκτες, αλλά πιο πολύ ο Κόμπι. Εντάξει, εγώ τον θαύμαζα πολύ και για την εργατικότητά του και για το πόσο προσιλωμένος ήταν στο στόχο του. Και όντως, ό,τι έχουμε να πούμε για τον Κόμπι είναι ότι έχει βραβεία, το τι ζωή έχει κάνει. Δηλαδή, όντως είναι ένας παίκτης που θαυμάζω περισσότερο ίσως και από όλους στο μπάσκετ. Πιο πολύ και από τον Τζόρνταν και από άλλους παίκτες. Τι θα λέγατε να πάμε και στο πρώτο μας τραγούδι?
2: Φύγαμε, πάμε.
4: Λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Βοήθεια.
1: Σημαίνει ομαδικότητα.
2: Μοιάξιμο για το διπλανό σου.
3: Έλα να βρεις τον εαυτό σου.
4: Και να μάθεις πραγματικά ποιος είσαι.
5: Κάλεσε στο 210-8822-122
6: και έλα μαζί μας
7: να κάνεις το βήμα

0: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε νεαρούς και ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
1: Το email μας είναι radio@papakio.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο. Λοιπόν, θέλετε να πάμε έτσι να συνεχίσουμε λίγο τις πληροφορίες μας.
0: Φύγαμε.
2: Μετά την αναχώρηση του Νίλ την περίοδο 2004-2005, ο Μπράιαντ έγινε το βασικότερο στέλεχος της ομάδας. Όμως τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά στην τότε καριέρα του. Τον οδήγησαν σε απώλεια μεγάλου αριθμού αγώνων, ενώ και στους τελικούς του πρωταθλήματος η απώλεια του τίτλου επισκίασε τους Lakers. Την επόμενη σεζόν τα πράγματα έγιναν χειρότερα με την αλλαγή προπονητών και οι Lakers έχασαν τα play-offs. Στις 9 Ιανουαρίου 2005 έγινε ο πρώτος καλαθοσφαιριστής μετά τον Will Chamberlain, τον Νοέμβριο του 1964, ο οποίος σημείωσε περισσότερους από 45 πόντους σε 4 παιχνίδια.
1: Στις 22 Ιανουαρίου 2006 πέτυχε προσωπικό ρεκόρ πόντων σκοράροντας 81 κατά τον Toronto Raptors, 55 στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας 28 σε 46 προσπάθειες 2 πόντων, 7 εύστοχα τρίποντα, ενώ πρόσθεσε και 18 στα 20 ελεύθερες βολές σε 42 λεπτά χρόνου συμμετοχής, σημείωσε τα 2 στο 3 των πόντων των Lakers στη νίκη με 122-104. Ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα στην ιστορία του NBA μετά από τους 100 πόντους που σημείωσε ο Chamberlain στις 2 Μαρτίου του 1962 με τους Philadelphia Warriors. Τώρα τρίτη, η σεζόν 2005-2006 ήταν και η καλύτερη χρονιά της καριέρας του με 2.832 μέσο όρο πόντων με 35,4, ενώ η ομάδα του τερμάτισε 7η στη δυτική του πολυτιμότερη παίχτη με MVP της κανονικής περίοδου πίσω από τον Steve Nash.
0: Και το 2006 με 2007 είχε μια εξαιρετική σεζόν, έχοντας μέσο όρο 31,7 πόντους, πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη αμυντική ομάδα, όμως ήταν τρίτος στην ψηφοφορία του πολυτιμότερου παίκτη της κανονικής περίοδου. Ήταν πολυτιμότερος παίκτης του All-Star Game, σημειώνοντας 31 πόντους και οδηγώντας τη Δύση στη νίκη με 153-132. Έλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη κατά την αγωνιστική περίοδο NBA 2007-2008, καθώς οδήγησε την ομάδα του στους τελικούς, χωρίς όμως επιτυχία. Τη σεζόν 2008-2009 οδήγησε την ομάδα σε επίδοση 65-17 στην κανονική περίοδο και κατέκτησε για τέταρτη φορά το πρωτάθλημα, νικώντας στους τελικούς τους Orlando Magic σε 5 αγώνες, έχοντας τουλάχιστον 29 πόντους σε κάθε ένα από αυτούς και κερδίζοντας για πρώτη φορά και το βραβείο του MVP των τελικών. Την ίδια χρονιά ήταν πολυτιμότερος παίκτης και του All-Star Game, έχοντας 27 πόντους και οδηγώντας τη Δύση στη νίκη με 146-119. Τη σεζόν 2009-2010 οδήγησε ξανά τους Lakers στην κατάκτηση του τίτλου, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη πάλι για δεύτερη φορά στην καριέρα του, απέναντι στην τριάδα Garnett, Pierce, Allen, από τους οποίους είχε ιτηθεί στους τελικούς 2 χρόνια νωρίτερα. Στο All-Star Game του 2011 έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους και 14 rebound, οδηγώντας τη Δύση πάλι σε νίκη με 148-143.
2: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από την κυρία Άσπα. Καλή εβδομάδα, αγαπημένα μου παιδιά. Συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος για τον μπάσκετ και για τον αξιόλογο άτυχο παίχτη. Σας εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά να ακολουθήσετε το όνειρό σας και το ταλέντο σας στο κάθε τι που αγαπάτε. Ο Γιάννης έχει ταλέντο στο μπάσκετ. Σας αγαπάμε πολύ και εμείς σας αγαπάμε, κυρία Άσπα, και ευχαριστούμε και για το μήνυμα. Και όπως λέτε και εσείς, όντως αυτός ο παίχτης, μετά από όλη αυτή την καριέρα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, παιδιά, που έχει κάνει, εντάξει, έγινε ένα άτυχο συμβάν και εκεί ήταν μέσα και η κόρη του, δυστυχώς. Τα έχει έτσι μερικές φορές η ζωή, δεν ξέρεις τι μπορεί έτσι να σου τύχει. Αυτό είναι και το πιο έτσι δύσκολο. Και πάμε να συνεχίσουμε και λίγο να πούμε και για το τέλος. Σκοτώθηκε μαζί με την κόρη του και άλλες 7 άτομα στο Καλαμπάσα στον ΗΠΑ από την πτώση του ελικόπτερου, στο οποίο επέβαιναν στις 26 Ιανουαρίου 2020. Το NBA τίμησε τη μνήμη του μετανομάζοντας το βραβείο του MVP του All-Star Game, το οποίο έχει πλέον το όνομά του. Στις 16 Μαΐου 2021 εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Το 2021 συμπεριλήφθηκε στην επαιτειακή επιλογή των 75 καλύτερων του NBA με τη συμπλήρωση 75 χρόνων της ιστορίας του.
0: Εντάξει, πολύ άτυχες γεγονός όπως είπες και εσύ Αντρέα. Το θυμάμαι και τότε, δηλαδή θυμάμαι ότι με το που είχε γίνει αυτό, ότι είχε βγει παντού και στα social και στο οτιδήποτε τέλος πάντων. Και γενικά θυμάμαι, επειδή τότε όντως παρακολουθούσα και εγώ λίγο μπάσκετ, έτσι και εγώ σαν παιδάκι, θυμάμαι ότι ήταν μεγάλο πλήγμα γενικά για τους ανθρώπους το τι είχε γίνει.
2: Του μπάσκετ πιο πολύ, έτσι, του NBA.
0: Αλλά εντάξει και των ανθρώπων γενικά, γιατί
2: τώρα να χάνει... σίγουρα, εντάξει, γιατί και όπως είπες και εσύ πριν, δεν ήταν ένας αθλητής που απλά έπαιζε, έβγαζε τα λεφτά του και αυτό, ήταν πάνω απ' όλα δούλευε συνέχεια. Και έκανε έτσι και προπονήσεις και τέτοια, και όπως έχει πει και αυτός, το πριν αποχωρήσει έτσι ένα μήνυμα που έχει πει, δεν ξέρω αν θέλετε και να το διαβάσουμε, αν προλαβαίνουμε θέλετε να ξεκινήσεις Βασίλη.
1: Στις 29 Νοεμβρίου το 2015 ότι θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν με επιστολή. Συγκεκριμένα έγραφε: «Αγαπημένο μου μπάσκετ, από τη στιγμή που φόρεσα τις κάλτσες του πατέρα μου και ξεκίνησα νοητά να εκτελώ νικητήρια σουτ στο θρυλικό West Forum, ήξερα πως ένα πράγμα ήταν αληθινό. Σε ερωτεύτηκα, σε αγάπησα τόσο που σου έδωσα τα πάντα, το μυαλό και το κορμί μου, το πνεύμα και την ψυχή μου. Ήμουν ένα εξάχρονο παιδί που σε αγάπησε έντονα. Δεν είδα ποτέ το τέλος του τούνελ. Είδα μόνο τον εαυτό μου να βγαίνει τρέχοντας από αυτό. Έτριξα πάνω κάτω σε κάθε παρκέ για να κυνηγήσω κάθε μπαλιά. Μου ζήτησες να παλέψω και σου έδωσα την καρδιά μου, γιατί μου πρόσφερες πολλά περισσότερα.
0: Έπαιξα με υδρότα και με πόνο, όχι μόνο επειδή η πρόκληση με καλούσε, αλλά και επειδή εσύ με φώναζες. Έκανα τα πάντα για εσένα, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις όταν κάποιος σε κάνει να αισθάνεσαι τόσο ζωντανός όσο εσύ με άφησες να νιώσω. Έδωσες ένα εξάχρονο παιδί το Laker Dream και για πάντα θα σε αγαπώ. Όμως δεν μπορώ να σε αγαπώ τόσο αριστημένα για πολύ ακόμα. Αυτή τη χρονιά είναι ό,τι μου έχει απομείνει για να σου δώσω. Η καρδιά μου μπορεί να αντέξει το σφυροκόπημα, το μυαλό μου θα το διαχειριστεί, όμως το σώμα μου ξέρει πως ήρθε η στιγμή να πω αντίο.
2: Και είμαι εντάξει, είμαι έτοιμος να σε αφήσω να φύγεις. Θέλω να το γνωρίζεις τώρα, ώστε και οι δύο να αδράξουμε κάθε στιγμή που μας απόμεινα. Τα καλά και τα άσχημα. Δώσαμε ένα στον άλλον όσα είχαμε. Γνωρίζουμε και οι δύο πως ό,τι και αν κάνω μετά, θα είμαι πάντα αυτό το παιδί με τις γυρισμένες κάλτσες, τον κάδο με τα σκουπίδια στη γωνία και τα 5 δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι στα χέρια μου, 5-4-3-2-1.
0: Πολύ όμορφο
2: μήνυμα, έτσι, ναι.
0: Ισχύει. Και το πώς το περιγράφει το μπάσκετ, δηλαδή φαίνεται ότι...
2: Ότι το αγαπούσε, ναι. Ότι όντως,
0: ναι. Ότι ήταν η ζωή του.
2: Σίγουρα.
0: Και τι θα λέγατε, παιδιά, να περάσουμε και στο επόμενο μας τραγούδι.
2: Πάμε.
1: Φύγαμε.

0: Και γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να κλείνουμε κι εμείς, για να πούμε και τη γνώμη μας. Μ' άρεσε πολύ αυτό το θέμα που είπαμε σήμερα για το Kobe Bryant.
1: Και με Βασίλη και το μήνυμα έτσι που διαβάσαμε. Ήταν έτσι πολύ ωραίο.
0: Ήταν δηλαδή, έχει αφήσει ιστορία πίσω του και ήταν και καλός ο άνθρωπος.
2: Ήταν πρότυπο γενικά και για τα μικρότερα παιδιά, και από ό,τι θυμάμαι και εγώ ήταν όντως ένας άνθρωπος ταλαντούχος, εργατικός, ένας άνθρωπος που είναι ένα υγιές πρότυπο και για τα παιδιά γενικά, σε αντίθεση με άλλους μπασκετμπολίστες που δεν είναι. Δηλαδή εγώ γι' αυτό τον εκτιμάω τόσο πολύ, γιατί έπαιξε ρόλο και σε μένα όταν ήμουν μικρός, όπως όλοι ας πούμε μπορεί να είχατε τον Μέση, τον Ρονάλντο. Εγώ είχα πιο πολύ τον μπάσκετ έτσι και τον είχα γενικά σαν πρότυπο.
0: Εγώ δεν ήξερα τόσο πολλά πράγματα, όμως που κάθισε και ασχολήθηκα τώρα και μαζί σας, γιατί εγώ να πω την αλήθεια δεν έβλεπα πολύ μπάσκετ, όμως τον είχα ακούσει αυτό το παίχτη, και τώρα που κάθισε και παρέα με τα παιδιά που ψάξαμε και λίγο παραπάνω, μ' άρεσε. Δηλαδή όντως ήταν πρότυπο και μπορείς να μάθεις αρκετά πράγματα από αυτό το παίχτη. Δηλαδή όλο αυτό που έκανε και αυτό το μήνυμα που είπε, δηλαδή φαίνεται το τι άνθρωπος ήταν.
2: Ισχύει.
1: Σίγουρα συμφωνώ και εγώ και με σένα Μιχάλη και με σένα Βασίλη. Εντάξει, είναι όντως, κι αν και εγώ δεν μου αρέσει το μπάσκετ, είμαι πιο πολύ του ποδοσφαίρου. Σίγουρα ξέρω για τον Kobe Bryant, το έχω ακούσει, τον έχω δει. Και σίγουρα είναι ένας μπασκετμπολίστας που και εντός γηπέδου και εκτός, όπως έχουμε πει και για άλλους έτσι επαγγελματίες, έχει αφήσει ιστορία με το καλό παράδειγμα, και αυτό μου άρεσε και εμένα πολύ.

0: Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε την τιμή να κάνουμε εκπομπή μαζί με τον Κωνσταντίνο, τον αδερφό μου, τον Γιάννη, και επίσης την ηχοληψία τον φίλο μας τον Κώστα. Λοιπόν, σήμερα το θέμα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα για την μυθοπλασία που δείχνει την αλήθεια. Όπως καταλαβαίνετε, πριν μπούμε στο θέμα, σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα για μένα. Είναι η μέρα η οποία κάνω outtake, ουσιαστικά είναι η τελευταία μου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Όπως καταλαβαίνετε, έχω συμμετέχει σχεδόν ένα χρόνο στον χώρο του ραδιοφώνου και συγκεκριμένα σε αυτή την εκπομπή, η οποία είναι αγαπημένη μου και θα συνεχίσει να είναι και θα την ακούω και στο μέλλον και τα λοιπά, και θα τη στηρίζω με τη δυνατότητα που έχω. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου, για το γεγονός ότι θυμάμαι το είχα πει από μικρό μέλος που ήμουν στην κοινότητα στον Τάσο. Έτσι, του είχα πει ότι Τάσο, θα ήθελα να πάρω περιστεράκι και να αποφοιτήσω με αυτή την εκπομπή. Έτσι λοιπόν, με την διαδικασία που την άφησε, εγώ ουσιαστικά έκανα εκπομπή μαζί με τον αδερφό του αδερφού μου και άλλη μια κοπέλα. Την πήρα στα χέρια από την εκπομπή ως μικρό μέλος, ως βοηθός. Είχα μπροστά μου ένα πρόβλημα του άγχους, το οποίο έπρεπε να το διαχειριστώ, έτσι, και να μάθω λίγο να διαχειρίζομαι το λόγο μου και για το πώς ακριβώς θα μιλάω. Ένα θέμα το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ το ραδιόφωνο και η μπάντα, αλλά περισσότερο το ραδιόφωνο, θεωρώ. Γιατί ήταν κάτι που το είχα βαθιά μέσα μου, αλλά δεν ήξερα μάλλον τον τρόπο να το αξιοποιήσω και να το βγάλω έτσι προς τα έξω. Και είναι κάτι πάρα πολύ θετικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε αυτό ήθελα να δηλώσω εγώ πριν μπούμε στο θέμα. Νιώθω πάρα πολύ ικανοποίηση προς τον εαυτό μου κυρίως. Θέλω να ευχαριστήσω κιόλας σε όλα τα παιδιά που έχω κάνει εκπομπή μαζί τους και τον Τάσο τον Γιάννη που μου έχει δώσει αυτή την ευκαιρία. Οπότε τι θα λέγατε, παιδιά, να πάμε να μπούμε στο σημερινό θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε. Όπως εκείνοι τρώνε καλά με τα πιο καλά πιάτα, χρησιμοποιούνται ταπεινά περιστατικά για να δείξει μεγάλες αλήθειες. Και αφού εφηγείται η ιστορία, προσθείται σε αυτή τη συμβουλή να κάνει κάτι ή να μην το κάνει. Τότε επίσης πραγματικά πιο προσκλεισμένο στην αλήθεια από τις ποιοτικές, γιατί οι τελευταίοι ασκούν βία στις δικές τους ιστορίες για να κάνουν πιθανές ανακοινώνταν και μια ιστορία που γνωρίζουν ότι δεν είναι αληθινή, είπε την αλήθεια από το ίδιο γεγονός ότι δεν ισχυρίστηκε ότι αφηγείται πραγματικά περιστατικά.
2: Νωρίτερα ακόμη ο Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος ανέφερε εν παρόδο ότι ο Έσοπος ως παραμυθογράφος ήταν ένας σκλάβος που έζησε στην αρχαία Ελλάδα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Μεταξύ των αναφορών σε όλους τους συγγραφείς, ο Αριστοφάνης, στην κωμωδία του Ισφίκες, παρουσίασε τον πρωταγωνιστή Φιλοκλέοντα, σαν να είχε μάθει τα παράλογα του Εσόπα από συναυλίες στα συμπόσια. Ο Πλάτωνας έγραψε στο Φέδωνα ότι ο Σοκράτης πέρασε το χρόνο του στη φυλακή, μετατρέποντας μερικούς από τους μύθους του Εσόπου που γνώριζε σε στίχους. Ωστόσο, για δύο βασικούς λόγους, επειδή πολυάριθμα ήθη στους μύθους του Εσόπου αντιφάσκουν μεταξύ τους και επειδή οι αρχές αφηγήσεις για τη ζωή του Εσόπου αντιφάσκουν μεταξύ τους, η σύγχρονη άποψη ότι ο Έσοπος δεν ήταν εμπνευστής όλων αυτών των μύθων που το αποδίδονται. Αντίθετα, οποιοδήποτε μύθος ετείνε να αποδοθεί στο όνομα του Εσόπου αν δεν υπάρχει γνωστή εναλλακτική πηγή.
1: Στην κλασική εποχή υπήρχαν διάφοροι διαφορετικοί και προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν αυτούς τους μύθους από άλλα είδη εφήγησης. Έπρεπε να είναι σύντομη και ανεπεράσπιστη. Επιπλέον είναι φανταστική, γεγονότος που χρήσιμα στη ζωή τους πιστά στη φύση. Σε αυτά θα μπορούσαν να υπάρχουν μια ζώα και φυτά που μιλούν και υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που αλληλοπεδρούν μόνο από τους ανθρώπους. Συνήθως μπορεί να ξεκινήσουν μια εισαγωγή με βάση συμβραζομένα ακολουθουμένη από την ιστορία, συχνά με το επίθυμιο ηθικής αξίας, τονισμένο στο τέλος, ο καθορισμός του πλαίσιου ήταν συχνά απαραίτητο ως οδηγός της ερμηνείας της ιστορίας, όπως και την περίπτωση του πολιτικού νοήματος. Βατραχών που επιθυμούσαν σε βασιλιά και βατραχών που ήταν του Ιούλου.
0: Λοιπόν, πρώτο συνεχίσουμε και μάθουμε και άλλα πράγματα για τη μυθοπλασία. Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε σήμερα, εγώ καταρχάς και μετά ύστερα και με τη βοήθεια της ομάδας μου, έτσι, να μιλήσουμε για την μυθοπλασία σήμερα, είναι γιατί έχουμε παρουσιάσει, έχουμε μιλήσει, έτσι, για πάρα πολλά παραμύθια σε όλη μου την πορεία που είμαι σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, και με τα χαράς θα ήθελα να την δώσω στον αδερφό μου τον Γιάννη με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου. Είναι κάτι για το οποίο δεν φοβάμαι καθόλου, έτσι, για το πώς θα εξελιχθεί η εκπομπή σαν εκπομπή. Θα χαίρομαι, όπως είπα και πριν, να την ακούω. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν λάβει σειρά πάρα πολλά παραμύθια, κυρίως του Εσώπου, έτσι, γιατί ήταν από τα αγαπημένα μου και μου αρέσει γενικότερα το νόημα, έτσι, στο τέλος αφού του έχουμε πει γενικότερα τη γνώμη μας για το παιδικό παραμύθι. Έτσι, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι τελευταίο. Ένα μικρό spoil, όπως κάνω συνήθως, για τις επόμενες εκπομπές, τις οποίες, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα συμμετέχω. Έτσι θα επιστρέψουμε πάλι στο βασικό ρόλο του παραμυθιού. Έτσι θα παρουσιάσουμε μάλλον εδώ πέρα τα παιδιά, να το πω πιο συγκεκριμένα, κάποια παραμύθια τα οποία έχουμε επιλέξει, τα οποία έχουν νόημα και θα με ευχαριστήσει πάρα πολύ να τα ακούσω, έτσι, και εγώ από τη συσκευή μου. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ, παιδιά. Κλείνω πάρα πολύ χαρούμενος. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω τελευταία εκπομπή μαζί σου, Κωνσταντίνε. Ναι, έτσι. Είχαμε να σε δούμε καιρό στο χώρο του ραδιοφώνου. Πρωτού μπούμε στη συνέχεια, θα ήθελα να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι και να επανέλθουμε στη συνέχεια.

0: φτάνεις.
1: Σταματάς για λίγο.
2: Κοιτάς πίσω.
1: Δεν ήταν εύκολο.
3: Ήταν επιλογές.
0: Κόπος.
3: Επιμονή.
0: Μικρά βήματα που έγιναν μεγάλα.
4: Και τώρα είσαι εδώ.
3: Όχι τυχαία.
0: Γιατί κατάφερες κάτι για εσένα.
3: Κάλεσε στο 210-88-22-122
2: και άνοιξε τα φτερά σου
0: όπως τόσα παιδιά έχουν κάνει.
5: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως και 21 ετών. Το email μας είναι radio@papakiopae.gr.
6: Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122 και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας καλέσετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live 24, όλη την 24 ώρα.
5: Ωραία, λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα από τη μητέρα μου. Καλή εβδομάδα, αγαπημένο μου παιδιά. Πόσο χαίρομαι που ακούσει πέρσι η φωνούλη σας. Μην μας ομορφαίνετε τις Δευτέρες μας. Γιάννη μου, σ' αγαπάω πολύ. Είμαι περήφανη για σένα που είμαστε δίπλα σου για πάντα. Θάνο μου, με το καλό να γίνεις περιστεράκι και καλή πορεία να έχεις και το αξίζεις. Εύχομαι και σε σένα, Γιάννη μου, να έρθει το περιστεράκι σου. Όταν με το καλό έρθει η ώρα. Σας αγαπάμε πολύ, παιδιά, και εγώ σας αγαπάω.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σας αγαπάμε και εκτιμάμε πάρα πολύ τα λόγια, τα καλά σας λόγια. Πάμε να διαβάσουμε και ένα άλλο μήνυμα το οποίο έχουμε, επί τη ευκαιρία. Λοιπόν, το μήνυμα αυτό είναι από τη μητέρα μου. Πόσο περήφανη νιώθω. Πόσο ευλογημένη που σε έχω, παιδί μου. Σε αγαπάω τόσο πολύ, παιδιά μου. Χίλια μπράβο, συνεχίστε έτσι. Μαμά μου και εγώ σε αγαπάω, το ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και ένα τελευταίο μήνυμα από την κυρία Αλία. Μπράβο, παιδιά. Πολύ όμορφες εκπομπές σας με πολύ όμορφα τραγούδια και πληροφορίες. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας αγαπάω πολύ. Και εμείς αγαπάμε, κυρία Αλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα σας μηνύματα. Πάμε τώρα να περάσουμε και στη μετάφραση και στη διάδοση. Το πότε και πώς έφτασαν οι μύθοι και ταξίδεψαν από την αρχαία Ελλάδα παραμένει αβέβαιο. Μερικά δεν μπορούν να χρονολογηθούν νωρίτερα από τον Βαρβία και τον Φέδρο, αρκετούς αιώνες μετά από τον Έσωπο και άλλα ακόμη αργότερα. Η παλαιότερη αναφερόμενη συλλογή ήταν μία από τον Δημήτριο τον Φαλιρέα, έναν Αθηναίο ρήτορα και πολιτικό του 4ου αιώνα π.Χ., ο οποίος συγκέντρωσε τους μύθους σε ένα σύνολο 10 βιβλίων για χρήση από ρήτορες. Ο παδός του Αριστοτέλη απλώς καρτολογράφησε όλους τους μύθους που οι προηγούμενοι Έλληνες συγγραφείς είχαν χρησιμοποιήσει. Μεμονωμένο ως παράδειγμα, βάζοντάς τους σε πρόζα. Τουλάχιστον ήταν απόδειξή του το ότι αποδόθηκε τον Έσωπο από άλλους. Αλλά αυτό μπορεί να περιλάμβανε οποιαδήποτε απόδοση σε αυτόν τον προφορική παράδοση με παραμύθια ζώων, φανταστικά ανέκδοτα, αιτιολογικούς ή σατυρικούς μύθους, πιθανώς ακόμη και οποιαδήποτε παρόμοια ή αστείο που μετέφεραν αυτοί οι συγγραφείς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι συγγραφείς εμπλούτησαν τις ελληνικές εκδόσεις με αστεία, τι με ζώα, που έχω ακούσει και από την ιστορία σχολείου, θυμάμαι ότι τα ζώα τότε τα είχαν ως θεό, να το πω και έτσι, οι άνθρωποι π.Χ. Αυτό και εμπλούτησαν τη γλώσσα τους, να το πω και έτσι. Λοιπόν, είναι περισσότερο μία απόδειξη της δύναμης του ονόματος του Εσώπου, παρά απόδειξη της πραγματικής συγγραφής του. Σε κάθε περίπτωση, αν και το έργο του Δημητρίου αναφερόταν συχνά από τους επόμενους 12 αιώνες και θεωρούνταν ως επίσημος Έσωπος, δεν σώζεται πλέον κανένα αντίγραφο. Οι σημερινές συλλογές εξελίχθηκαν από τη μεταγενέστερη ελληνική έκδοση του Βαρβία, από την οποία υπάρχει τώρα ως ημιτελές χειρόγραφο με περίπου 160 μύθους σε χολιογραφικούς στίχους. Η τρέχουσα άποψη είναι ότι έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Η έκδοση των 55 μύθους σε χολιαμβικά τετράμετρα του 1ου αιώνα Ιγνάτιου, του Διάκονου και επίσης αξία αναφοράς για τη συμπερίληψη παραμυθιών από ανατολικές πηγές.
6: Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες ανατολικών ιστορικών ισόπιων. Κανόνας περιέχει εμφάνιση σε εβραϊκές πηγές όπως Ταλμούδ και Μιδράλ Ισίγε. λογοτεχνική υπάρχει και συγκεντρικός κατάλογος αυτός ο ιστόπος της Ευρωπαϊκής Εγκυκλοπαίδειας από το, από το 12ο μοιάζουμε εκείνους που είναι κοινές τόσες ελληνικές και όσες ινδικές πηγές, έτσι είναι με αυτές τις.
5: Τις ινδικές πηγές και έξι άλλες μόνο στα ελληνικά, όπου υπάρχουν παρόμοιοι μύθοι στην Ελλάδα, στην Ινδία και στο Ταλμούδ. Η ταλμουδική μορφή προσεγγίζει περισσότερο την ινδική. Έτσι ο μύθος ο Λύκος και ο Κερανός στην Ινδία μιλάει για ένα λιοντάρι και ένα άλλο πουλί. Όταν ο Τζοούσα Μπεν Ανάντια είπε σε αυτόν τον μύθο στους Εβραίους για να αποτρέψει την εξέγερσή τους ενάντια στη Ρώμη και να βάλουν ξανά το κεφάλι τους στα σαγόνια του λιονταριού, αποδεικνύει εξακίωση με τη μορφή που προέρχεται από την Ινδία.
7: Αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον το οποίο μαθαίνουμε έτσι σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι είχαμε ακολουθήσει μια σειρά, όπως προείπα, από παιδικά παραμύθια. Αργότερα μάθαμε και για την ζωή του ίδιου του Εσώπου. Διάφορες εκδοχές είχαμε διαβάσει, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη και να ξέρουμε ότι είναι σίγουρη η πηγή που συλλέξαμε τις πληροφορίες μέχρι σήμερα. Οι εκδοχές είναι πάρα πολλές για τις οποίες μιλήσαμε και έχουμε μάθει. Έτσι, ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που επιλέγω κι εγώ τα συγκεκριμένα παιδικά παραμύθια είναι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχω κι εγώ την αγάπη με τα ζώα και η αλήθεια είναι πως σε ένα παιδί, θα μιλήσω για παιδί μικρής ηλικίας, είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός να κάτσει, να ακούσει, να διαβάσει έτσι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζώα, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε μικρή ηλικία δεν είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία τους αρέσει γενικότερα το διάβασμα και το ύφος του κειμένου, θα έλεγα. Οπότε έτσι δίνει την ενθάρρυνση, να το πω και έτσι, να μπει στη διαδικασία και να κάνει το βήμα ώστε να μάθει και κάτι έτσι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό που κοιτάει, ας πούμε, ένας όριμος άνθρωπος σε ένα παιδικό παραμύθι είναι το νόημα το οποίο θα λάβει από το ίδιο. Και καλό θα ήταν έτσι, μόλις τελειώναμε το παιδικό παραμύθι το οποίο διαβάζαμε στο παιδί μας ή σε κάποιο συγγενή μας μικρής ηλικίας, να του κάνουμε και την εξής ερώτηση: τι κρατάει από το παραμύθι, γιατί το νόημα του είναι πάρα πολύ σημαντικό για μετέπειτα τη ζωή, έτσι, αν το αξιοποιήσει κάποιος. Μαθαίνεις πολλά, εμένα μου έχει δώσει πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι δεν το περίμενα πρώτον πως στην κοινότητα, όπως έχω ξαναπεί, να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Η υποτίμηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη λόγω της ηλικίας και λόγω του παρελθόν. Το παρελθόν το οποίο είχα επιλέξει τέλος πάντων. Οπότε ναι, λέω και ένα μπράβο στον εαυτό μου. Γενικότερα μου έχει αλλάξει λίγο την οτροπία στο να δοκιμάζω πράγματα τα οποία δεν είναι βλαβερά, δεν είναι καθόλου βλαβερό. Και να το έχω απλά σαν ανάμνηση, εφόσον δεν μου αρέσει κάτι, θα πω «ΟΚ, το δοκίμασα, δεν μου άρεσε», οπότε είμαι ανοιχτό στο να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, όπως ήταν αυτό και στο τρέξιμο που είχαμε μιλήσει, που το είχα πει και στην εκπομπή στον ημιμαραθώνιο, γενικότερα πράγματα με ζωγραφική, με κάποιο άθλημα, το οτιδήποτε σε κάνουν χαρούμενο. Πάμε να διαβάσουμε κι άλλο ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει η κυρία Λία. «Εύχομαι, Θάνο, κάθε όνειρο σε να βρει το δρόμο του. Να εργάζεσαι γι' αυτό με πίστη και θετική ενέργεια είναι το πρώτο βήμα για να γίνουν πραγματικότητα. Είσαι ένα πολύ ευγενικό και θαυμάσιο παιδί γεμάτο καλοσύνη. Είμαι πολύ περήφανη για σένα και σου αξίζω τα καλύτερα». Κυρία Λία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αλήθεια. Να ξέρετε, σας έχω πολύ ψηλά. Γενικότερα έχω πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση για σας, μιας και έχουμε κάνει αρκετές κουβέντες και έχω κρατήσει πολλά πράγματα από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και στα θρησκευτικά θέματα. Στους κλασικούς χρόνους υπήρχε μια επικάλυψη μεταξύ μύθου και παραμυθιού, ειδικά από του είχαν αιτιολογήσει τη λειτουργία. Μεταξύ αυτών είναι δύο που απασχολούνται με τη διαφορά μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Σύμφωνα με την πρώτη, οι άνθρωποι διακρίνονται για τον ορθολογισμό τους. Αλλά σε εκείνες περιπτώσεις που έχουν μια τεινώδη νοοτροπία, η εξήγηση είναι ότι κατά τη δημιουργία τα ζώα βρέθηκαν να υπηρετούν σε αριθμό των ανθρώπων και μερικά τροποποιήθηκαν εκ του σε σχήμα, αλλά διατηρήθηκαν τις ζωικές ψύχες τους. Αυτή η πρώιμη φιλοσοφική εικασία επεκτάθηκε και στα ηθικά προβλήματα που συνδέονται με τη θεία δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, θεωρήθηκε δυσανάλογο για έναν κακό άνθρωπο να τιμωρείται σε θάνατο σε ναυάγιο, όταν αυτό αφορούσε πολλούς άλλους αθώους ανθρώπους, Ο Θεός Ερμής το εξήγησε σε αυτό σε ένα αντιρρησία, με την ανθρώπινη αναλογία ενός ανθρώπου που δάγκωσε ένα μπριμίγκι. Και κατά τη συνέπεια χτυπούσε όλα εκείνα που βρίσκονται γύρω από τα πόδια του. Και πάλι ρωτήθηκε, γιατί οι συνέπειες μιας κακής πράξης δεν ακολούθησαν αμέσως που διαπράχθηκε. Ο Ερμής ασχολήθηκε και εδώ, αφού καταγράφει τις αντρικές πράξεις ιστορικά και τις πηγαίνει στο Δία, στιβαγμένες σε ένα κουτί. Ο Θεός δικαιοσύνης ωστόσο τα περνάει με αντίστροφη σειρά και ποινή, μπορεί επομένως να καθυστερήσει. Ωστόσο, όπου το σφάλμα γίνεται αντιληπτό ως πράξη περιφροσύνης, όπως συμβαίνει στο μύθο του όρκου, και η εδίκηση φτάνει γρήγορα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό γενικά με τα θρησκευτικά θέματα είναι ότι γενικά υπήρχε πολύ... Πώς να το πω τώρα, ότι μου κάνεις κάτι, σου κάνω κι εγώ πίσω. Γενικά υπήρχε πολύ εγωισμός τότε στη θρησκεία. Γενικά ήταν πολύ σκληροί άνθρωποι εκεί. Αυτό, εγώ αυτό πήρα από αυτό το πράγμα. Θες να μας πεις εσύ κάτι, Θάνο?
7: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ και αναγνωρίζω το μεγάλωμά σου. Έτσι, για το οποίο θα πεις κάτι και μετά θα πεις και τη δικιά σου εκδοχή, έτσι όπως το καταλαβαίνεις αυτό που λέει η καρδιά σου. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό το οποίο είπες. Έτσι, ήταν και άλλες εποχές τότε. Και γενικά η νοοτροπία του ανθρώπου ήταν τελείως διαφορετική με το σήμερα. Πάμε όμως να περάσουμε και στο δεύτερο μας τραγούδι, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και μας απομένουν πάρα πολύ λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και σε ένα πανέμορφο μήνυμα της μαμάς μου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις υπέροχες πληροφορίες. Τι όμορφα που μιλάτε, σας χαμαρώνουμε, χίλια μπράβο. Ο Μάξιμος τραγουδάει με τα ωραία τραγούδια σας. Μια σφιχτή αγκαλιά. Σε ευχαριστώ πολύ, μαμά, για το υπέροχο σου μήνυμα. Πάμε να περάσουμε και σε ένα επόμενο. Ξαδίνη, θες να το διαβάσεις?
1: Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά μας. Έχετε μια ωραία εκπομπή. Στο Θάνος που μας έμαθαν τα ευχάριστά μας, θα μας λείψεις. Σας εύχομαι την καλύτερη ζωή. Πάντα χαρές να έχεις. Πάντα να περιμένω θηρίο. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το περιστεράκι και θα είναι πάλι κοντά μας, γιατί είναι πολύ περήφανος που είσαι σωστό στον δρόμο. Σ' αγαπάω πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, παπά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκο. Αλήθεια σας λέω, τα λόγια σας με συγκίνησαν. Έτσι το ίδιο κι εγώ. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλα τα παιδιά και να φτάσουν κάποια στιγμή να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους με τον δρόμο που έχουν επιλέξει πλέον. Έτσι να πάρουν και εκείνοι το περιστεράκι και να κάνουν ξανά το ξεκίνημά τους στην ζωή.
0: Ωραία, λοιπόν, τώρα μου είπε ο Θάνος, μπήκε στην εκπομπή μπροστά σε όλους, ότι μου παρέδωσε την εκπομπή. Εγώ είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, δηλαδή ένιωσα ένα πολύ όμορφο συνέστημα μέσα μου και έχω σκοπό την εκπομπή να την, όσο πάει και περνάει ο καιρός, να την εξελίζω. Αλήθεια, νιώθω πολύ, πολύ περήφανος, το ξαναλέω. Και πόσο μάλλον που μου έδωσε μια ολόκληρη εκπομπή στα χέρια μου ο Θάνος και μου την παραδίδει σε μένα. Και όταν θα έρθει, η ώρα, θα την παραδώσω κι εγώ στον μελλοντικό αδερφό μου. Αυτά. Από μένα, να έχετε ένα καλό απόγευμα.

0: έτσι με συγκίνησαν και μου έδωσαν ενθάρρυνση και γενικότερα όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και ο στραβοκάνης λοιπόν, χαρά μου, πίτες, ζυμώνει.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς, ένα τελευταίο μήνυμα από τη μαμά μου. Είμαι σίγουρη για σένα, Γιάννη, ότι θα πας υπέροχα την εκπομπή σας. Πόσο περήφανη είμαι για σένα. Και εγώ είμαι περήφανος για σένα, μαμά, σε αγαπά πάρα πολύ. Αυτά και από μένα, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έχω πολύ άγχος για το γεγονός πως θα πάει η εκπομπή χωρίς το Θάνο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν στιγμές που η μουσική δεν είναι απλός ήχος, αλλά μια σειρά από συμπτώσεις που περιμένουν να συμβούν. Μια νότα που ξεκλειδώνει μια ανάμνηση, μια μελωδία που γεννά την επόμενη ιστορία. Στο απόψινο επεισόδιο αφήνουμε τις λέξεις στην άκρη. Εδώ το ένα φέρνει το άλλο. Οι ήχοι συναντιούνται τυχαία ή ίσως και όχι. Και οι ιστορίες γράφονται από μόνες τους μέσα στις παύσεις. Χαμηλώστε τα φώτα και η μουσική ξέρει τον δρόμο. Έξι το απόγευμα, ακριβώς, και οι δείκτες του λεωλογιού δείχνουν Radio Bird. Είμαι Ανέστης Χατζιαντώνιο πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε πως στην αναζήτηση της καλής μουσικής το ένα φέρνει το άλλο. Ξεκινάμε με κάτι που μυρίζει κινηματογράφο και έρημο στην Αριζόνα. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς συναντά το Ιεροτέλας, που ακούει στο όνομα Iggy Pop, μια συνεργασία που γεννήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας Arizona Dream του Κουστορίτσα. Γκόραν Μπρέγκοβιτς λοιπόν, TV Screen μαζί με τον Iggy Pop.

Ήταν ο Goran Bregovic μαζί με τον Iggy Pop. Η τραχιά φωνή του Iggy Pop έδεσε απρόσμενα με τις βαλκανικές τρομπέτες, δημιουργώντας έναν ήχο που μοιάζει με παρέστηση σε ανοιχτό δρόμο. Συνεχίζουμε με την low rock αισθητική των Morphin. Δυστυχώς, αυτό ήταν το τελευταίο υλικό που ηχογράφησε ο Mark Sandman πριν μας αφήσει πάνω στη σκηνή. The Night είναι ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε.

δύο χορδές στον μπάσο, ένα σαξόφωνο και αυτή η βαθιά βελούδινη ερμηνεία. Οι Morphine κατάφεραν να ακούγονται γεμάτοι, χρησιμοποιώντας τα απολύτως απαραίτητα. Και από τη Βοστόνη των Morphine μεταφερόμαστε στο Somerset της Αγγλίας. Ο Bruce Sword και η Pineapple Thief μας μιλούν για μια απουσία που γίνεται αισθητή. Τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε «Someone Here is Missing».

0: Σύγχρονο progressive rock που δεν αναλώνεται σε ατέλειωτα solo, αλλά εστιάζει στην ουσία της σύνδεσης.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Κι εγώ είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα έρχονται χωρίς προειδοποίηση. Πριν οι Tindersticks γίνουν το αγαπημένο συγκρότημα των εγχώριων μουσικόφιλων, υπήρχαν οι Asphalt Ribbons. Εδώ οι ρίζες τους είναι πιο εμφανείς από ποτέ. Θα ακούσουμε κομμάτι The Big Silence, Raindrops, από τους Asphalt Ribbons πριν γίνουν Tindersticks. Το 1991, ο Stuart Stables είχε ήδη αυτή την χαρακτηριστική τρεμουλιαστή χρειά που σε κάνει να νιώθεις πως ο τραγουδιστής βρίσκεται ακριβώς δίπλα σου.

Το 1994 οι Cranberries κυκλοφόρησαν ένα κομμάτι διαμαρτυρίας που έμελε να στοιχειώσει τα charts για δεκαετίες. Zombie είναι το κομμάτι και το ακούμε ευθύς αμέσως από τους Cranberries. Εδώ η Dolores O'Riordan δεν τραγούδωσε απλώς, έβγαζε μια κραυγή για τα γεγονότα της Βόρειας Ιρλανδίας δημιουργώντας ένα αιώνιο rock anthem.

Ακούσαμε το ζόμπι από τους Cranberries με τη φωνή της Dolores Dorian. Και πάμε τώρα στους Radiohead. Από το άλμπουμ τους In the Rainbows, ένα κομμάτι που χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να πάρει την τελική του μορφή. Τίτλος Nude.

συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Και τώρα θα δούμε τι συμβαίνει όταν η μελαγχολία των Joy Division συναντά το πάθος του Άστορ Πιατζόλα. Οι όπερα Chaotic έχουν την απάντηση. Θα μας πούν το Love Will Tear Us Apart μαζί με το Liber Tango που είναι μια διασκευή των δύο κομματιών αυτών, των Joy Division και του Άστορ Πιατζόλα. Όπερα Chaotic και Love Will Tear Us Apart.

Ακούσαμε τους Opera Chaotic, ένα σύγκρουσμα το οποίο δεν υφίσταται πια γιατί έχουν διαλυθεί, και ακούσαμε ένα σουρεαλιστικό mashup που αποδεικνύει ότι στη μουσική δεν υπάρχουν σύνορα, μόνο φαντασία και μια γερή δόση ηρωνίας. Συνεχίζω με τον Παύλο Παυλίδη. Ο Παύλος Παυλίδης σε μια από τις πιο εσωτερικές του στιγμές μετά την εποχή των ξύλινων σπαθιών. Μια εικόνα, μια σπασμένη πολυθρόνα, μια ολόκληρη ιστορία. Παύλος Παυλίδης και η σπασμένη πολυθρόνα. Ακούτε Radio Bird, εκεί που οι λέξεις σταματούν και ξεκινάει ο ήχος. Με το ένα φέρνει τ' άλλο. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης. Μας ακούτε και μας γράφετε στο www.radiobird.gr.

Η ικανότητα του Παύλου Παυλίδη να μετατρέπει το καθημερινό σε ποίηση παρεμένει αξεπέραστη. Πάμε τώρα στον καλλιτέχνη με το όνομα Κόιλ Γκιρέλι, που θα μας μεταφέρει σε ένα σκηνικό που θυμίζει παλιό Hollywood, αλλά με σύγχρονη παραγωγή. Ακούσουμε το κομμάτι του με τον τίτλο «Isabella Dances».

0: Φωνητικά που θυμίζουν Roy Orbison, σε μια σύνδεση που σε κάνει να θέλεις να κινηθείς στο ρυθμό της Ιζαμπέλα. Ήταν ο Κόιλ Γκυρέλι και το Ιζαμπέλα Dances.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Συνεχίζουμε τους James, ένα συγκρότημα που στην Ελλάδα λατρεύτηκε ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Με ένα τραγούδι, ξέσπασμα, τίτλος του Sometimes. James λοιπόν και το Sometimes.

Η στιγμή που το κοινό γίνεται ένα με το συγκρότημα στους ρυθμικούς στίχους του Tim Booth. Ήταν η James και το Sometimes. Για τη συνέχεια θα κλείσω την εκπομπή με έναν τρόπο που μας προετοιμάζει για την απόλυτη ηρεμία. Οι Incubus αφήνουν τις κιθάρες και πιάνουν το Koto, το παραδοσιακό ιαπωνικό έρχοδο όργανο, και το Biwa, το κινέζικο λαούτο με κοντό λαιμό, και θα μας πούν το Aquarius Transmission, 7 λεπτά ηχητικής κάθαρσης, το τέλειο σβήσιμο μιας γεμάτης ώρας. Κλείστε τα μάτια και απολαύστε.

Κάπου εδώ το ταξίδι μας για σήμερα στο Radio Bird φτάνει στο τέλος του. Ο τίτλος της σημερινής διαδρομής ήταν «Ηχητικές συμπτώσεις και άλλες ιστορίες». Ελπίζω η διαδρομή να μας άφησε μια όμορφη επίγευση. Ευχαριστώ όλους όσους έμειναν μαζί μου για να μοιραστώ τις μουσικές μου για σήμερα. Και θυμηθείτε, ραντεβού καθημερινά στις 6, εκτός από τις Τετάρτες. Για όσους προτιμούν τις πρωινές ή απογευματινές βόλτες του Σαββατοκύριακου ή επαναλήψεις εκπομπής, σας περιμένουν στις 10 και στις 6 αντίστοιχα. Είμαι Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε πως στη μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φέρνει το άλλο. Καλό απόγευμα, καλή αντάμωση, γεια σας!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντερκόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

Δευτέρα 6 Απριλίου του 2026, μεγάλη Δευτέρα λοιπόν, με το καλό το Πάσχα. Θα ακούσουμε πολύ και καλή ροκ μουσική, όπως κάθε φορά στην εκπομπή μας. Θα σας ευχηθούμε καλή Ανάσταση και υγεία και με χαρά θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Σήμερα λοιπόν, πολύ μουσική και όχι άλλα λόγια. Να περάσετε μια όμορφη μουσική ώρα και τις καλύτερες γιορτές.

φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια.

Ξεκίνημα με την μουσική του John Williams από τις αναμνήσεις μιας γκέισας, μια ταινία του 2005.

αναφέρεται στις μουσικές Χαλαρώστε και εγώ σας εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα ξανά.

ουράνιες μουσικές από μία φωνή βγαλμένη από τα έγκατα της γης. Και μετά την Λορίνα Μακένιτ, ένας μεγάλος δεξιοτέχνης της κιθάρας, ο Τζάκοπ Γκούρεβιτς.

και από τη μαγική κιθάρα του Τζάκομπ Γκούρεβιτς σε μια διασκευή. Love Song από την Ορλέια.

Αγαπάμε τις διασκευές. Μετά το Love Song, ένα μουσικό θέμα των Kraftwerk από τους Μπαλανέσκο Quartet.

Αυτός ήταν ο μεγάλος Τζεπουναμί από την Αλγερία που τραγούδησε Έντιθ Πιαφ. Για τη συνέχεια άλλος ένας από την Ανατολή είναι ο Ιμπραήμ Μαλούφ. Ο Ιμπραήμ Μαλούφ παίζει τρομπέτα και είναι Γαλλο-Λιβανέζος. Απολαύστε τον.

Άραμα από Βαλκάνια, η μουσική του Ιμπραήμ Μαλούφ σε αυτό το μουσικό θέμα. Θα πάμε λοιπόν στα Βαλκάνια και εκεί θα συναντήσουμε το συγκρότημα του Εμίρ Κοστουρίτσα. Καλησπέρα στον Άγιο, καλησπέρα στο Βραχάτι. Καλησπέρα σε όλο το παρέακι.

Οργιαστική βαλκανική ρυθμή από το συγκρότημα του Εμίλ Κουστουρίτσα. Φεύγουμε από τα Βαλκάνια, πάμε στη Γαλλία. Εκεί θα συναντήσουμε τους Νεγκρέσες Βέρντε. Και ένα υπέροχο βαλσάκι, εξαιρετικά αφιερωμένο.

Υπέροχο βαλσάκι και από τη Γαλλία γυρίζουμε στα μέρη μας. Θα συναντήσουμε τον Ορφέα Περίδη. Να τραγουδά για μια γυναίκα όμορφη.

Μερικές φορές σκέφτομαι τι θα κάναμε χωρίς τη μουσική. Η μουσική σε ηρεμεί, σε πάει σε άλλες ατμόσφαιρες, σε βγάζει έξω από τις δυσκολίες της μέρας και πας και συναντάς μια προσευχή.

Η προσευχή της Χαρούλας έφερε το τραγούδι της Φεϊρούς και από το τραγούδι της Φεϊρούς στην ίδια τη Φεϊρούς να τραγουδάει για την πολύ παθή Βηρυτό.

Φωνή που αγκαλιάζει όλες τις αισθήσεις, η φωνή της Μπεϊρούτ και είναι η φωνή των Λιβανέζων όταν θέλουν να ακουμπήσουν το ταλκά τους. Και αυτή είναι μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά με την Ειρήνη Μυρομιλιώτη.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 9, ο Δημήτρης του Ολέγου ήταν στην παρέα σας. Ο Θανάσης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ραντεβού την Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το

πιάνο και βρέθηκα μπροστά στο πιάνο

τριχόρδα. Όργανα τα οποία είχαν χορδές, αλλά κάποια σφυράκια τα χτυπούσαν κατά μήκος. Θα το φανταστούμε σαν μια κιθάρα φυσιά, όπου αντί να βάζει ο παίκτης, όργανο παίκτης στα καθνά του, μπαίνουν αυτά τα σφυράκια. Όλα άλλαξαν όμως. Για να ακούμε τέτοιες μελωδίες.

Τι να κάνουμε, φίλοι και φίλοι, συμβαίνουν και αυτά. Τεχνολογία είναι. Μόνοι μας είμαστε. Οι υπόλοιποι που είναι εδώ στο στούντιο σήμερα έχουν πάρει ρεπό. Έτσι, ταχύστα να ξαναπώ ότι σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένο στο πιάνο με το ροκ. Και κάναμε μια αναφορά πριν στο κλαβίχορδο, το πρόγονο του πιάνου, που ήταν ένα όργανο που μοιάζει με το πιάνο, αλλά οι χορδές του είχαν σφυράκια κατά μήκος και τα χτυπάγανε όπως ας πούμε σαν μια κιθάρα και δεν είχαν σχέση με το σημερινό πιάνο. Αλλά δεν έχει πιο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι σήμερα ακούμε αυτές τις μελωδίες, τις ξέρετε, όπως από τους Μπάκλι και τους Χάρβεστερ.

Πανέρχομαι λίγο λοιπόν στο πιάνο. Το πιάνο ευευρέθηκε γύρω στο 1700 από τον Ιταλό Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο οποίος έλυσε το πρόβλημα του προκατόπιν του τσέπιν, επιτρέποντας στο μουσικό να ελέγχει την δυναμική του ήχου, δηλαδή όταν χτυπάει το πλήθρο, αν θα ακούγεται αργά, σιγανά ή δυνατά, ανάλογα με την ένταση με την οποία το χτύπαγε. Έτσι δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι μελωδίες που ξέρουμε από αυτή την ευστροφία του

Σήμερα η εκπομπή πήγε λίγο στραβά, αλλά δεν πειράζει. Ζωντανή μουσική εκπομπή είναι. Με μηχανήματα έχουμε να κάνουμε, όσο να είναι. Κάτι παθαίνουν αυτά, κάτι παθαίνουμε εμείς. Αλλά εδώ είμαστε να το διορθώνουμε, να ακούμε καλή μουσική, να περνάμε καλά και να ακούμε και νέα και ειδήσεις, όπως το ότι οι Γερμανοί κατασκευαστές Σίμπερμαν βελτίωσε το σύστημα των σφυριών. Ο Στάιν, ένας άλλος, εισήγαγε το γερμανικό μηχανισμό και τα πετάλ βελτιώνονταν τη δυναμική και τον τόνο. Με αυτόν τον τόνο, με αυτή την εφεύρεση που έκαναν, η πίεση επάνω στις κορδές, κρατηθείτε, είναι πάνω από 20 τόνους ανά τετραγωνικά.

με ρώτησε αν είμαι δάσκαλος, με ανέβασε πάνω στο γραφείο των συνεδριάσεων και στο γραφείο το δικό του μέσα, μου χάρισε φυλάδια, μπρελόκ και άλλα πράγματα, ένας εξαιρετικότατος κύριος, ένας άνθρωπος για τον οποίο λες ότι στη ζωή μου πρέπει να τον γνωρίσω. Δυστυχώς όμως φέτος όταν πήγαμε εκεί έλειπε και ο μουσικός που ήταν εκεί μας έκανε την ξενάγηση, είπε ότι τον χτύπησε αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά του, πηγαίνοντας στο οδείο, και μετά από 2 μέρες απεβίωσε. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή θα τη χαρίσω σε αυτόν. Αν είναι εκεί κάπου ψηλά και μας ακούει, νομίζω ότι θα χαρεί να ακούει αυτούς τους πιάνους, αυτούς τους ήχους από το πιάνο. Όλα τα τραγούδια είναι αφιερωμένα σε αυτόν, όπως το τραγούδι του Eric Burton, For Miss Colker.

Μια άλλη κυρία της rock έρχεται τώρα στην παρέα μας, η Patti Smith με το Because the Night, ένα τραγούδι του 1977 γραμμένο από τον Bruce Springsteen και την ίδια την Patti Smith για το άλμπουμ Easter του Patti Smith Group.

Και επειδή υπάρχει μια ενοχλητική εδώ φαν η οποία θέλει να ακούσει Led Zeppelin, της κάνω τη χάρη να ακούσει το No Quartet, ένα τραγούδι που γράφτηκε σχεδόν από όλους τους Led Zeppelin και ένα τραγούδι που ακούγεται σε όλες τις συναυλίες των Led Zeppelin από τότε που το γράψανε μέχρι και το τέλος των περιοδιών τους.

Δεν νοείται πάντως να κάνεις εκπομπή με πιάνο και ροκ και να μην έχεις τουλάχιστον ένα τραγούδι των Queen, αν όχι το Bohemian Rhapsody.

Γίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να ευχαριστήσω όλους όσους με άκουσαν, είτε συμμετείχαν στο chat είτε όχι. Ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέτετε για να με ακούσετε. Μου δίνετε δύναμη να συνεχίζω. Να είσαστε καλά μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Τουλάχιστον ευτυχισμένοι. Εμείς τις είπαμε θα τα ξαναπούμε τα ελληνικά. Πάλι όμως δεν πιάνω καιρό. Και σας αφήνω με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τζάνι Τζόπλιν, Cry Baby. Κλάψτε την τώρα, δεν χάνετε. Αλλά μην φύγετε γιατί έρχεται ο Γιάννης ο Λαμόκας με τις υπέροχες μουσικές. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε.

0: I see skies are blue.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.